Βάζεις τέλος το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της.

I'm

Σπάει στα κάτω κομμάτια του παλιού καφέ. Λένε γιατί έσπασε. Θα ξανακολλά. Γυρεύεται πάντα όταν είσαι μπροστά. Όπως σε κοντάς καταστροφή. Μένεις στα τα μάτια θέλω τη στροφή. Πάνω μες στο δρόμο όμως όλο μες στο τέρμα. Έτσι είναι η ζωή, ζωή μας είμαστε. It's not a good song, it's not a good song, it's not a good song.

Από πως δυνάμω, δυνάμω στα βαθιά και από τα βαθιά στο πάτο στο πάτο στη θεριά θέλει απόφαση να τρέχεις να τρέπεις τα καμένα. Την απόφαση μου, η ζωή μαζί με σένα. Πάνω κάτω οι ζωές μου, στην τραβάλα αυτού του κόσμου. Όλοι είμαστε δικοί κι όλοι αντίκουμε του χρόνου. Πάνω κι όμως κάτω κι όμως πάνω, πάνω το αξίζω. Κι όλο λέω συνεχίζω, κι όλο λέω συνεχίζω. Και σαν να

I'm gonna bring you another party. I'm gonna

Από τη Φλωριά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Κι κουβέγγεις λίγε να μιλήσαι. Σαν καφέ στα σύννεφα μιλήσεις. Κι όλο βάζεις το χώρι με το νέο χώρι. Πάλι τα χαλέσαι. Κι κουβέγγεις λίγε να έχεις χάσει. Όσα ζεις να με έχεις τεχάσει. Τώρα που μαγγίζεις, πίτι που γυρίζεις. Πώς θα κοιτάσαι. Ήταν όλα καλά στη σχέση μας. Μου λέγες να παράς. Μια στιγμή δεν ήθελα να φανταστώ. Πώς είναι σου τα σκουτήρα χρόνια. Είναι

Να το δίνεις μια.

Κοσμός 96,5.

Κόσμος, κόσμος, κόσμος. 96,5.

Σκέφτομαι να

Να μόνο θα το ξανακάνει και θα δείξει λόγια λίγα που θα

Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: εσένα μόνο θα το ξανακάνω και ας πιτσέρω τρίτα που θα πηγεί.
1: Κάθε σαν τη σωτή αυτή είστε ένα αγόρι, ένα λάδι και ένα καλυφούρι. Κάθε σαν μόνο θα το ξανακάνω και ας πιτσέρω τρίτα που θα πηγεί.

Με νέο αέρα. Με τον αέρα του καλύτερου. Κόσμος, κόσμος, κόσμος.

Σε τούλα.

Just like I wanna, 'cause I know the rules.

Φάσεις, τερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Oh, I know it ain't pretty, but you have me.

Αλλά και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου πει ότι θα σε μένει και να σου π

So much more I have to say. Help me find a way.

από τη Φλωριά για όλη την Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Yo soy todo lo que

Για σώμα, για σιγά, στα δικά σου δίχτυα, μα δεν βλέπει καλά. Έχω μάθει όσο να τρέχω και να σώ, αν δεν πω άλλο.

Sometimes I stand, there's no way, it's growing on me.

I'm not sure if I'm going to be able to do that.

I'm

0: Φάζεις, θέλω τώρα, νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος.
0: 96,5.
1: Κόσμος.
0: 96,5. Η καλύτερη.

Thank you.

We are here to do great harm. Get it, girl.

I'm gonna go get some more.

I'm going to be a little bit of a

Κόσμος 96,5.

Swami. Anything I can say is all I'm.

Κόσμος 96,5.

Thank you.

Thank you.

Όλες έξι μάμες, γίνεται δηλητήριο. Δεν υπάρχει άλλη στον εκατομμύριο. Είσαι φαινόμενο, ελμήνιο. Πες μου τι σε θέλει να ρίξουμε τον κύριο.

Which is the light of joy, whose memory shines.

0: Βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος
0: 96,5.
1: Κόσμος
0: 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Vada Barroja, I'm a little bit of a

Mira, si no te mientes.

I'm gonna let you down.

I'm not sure.

Αέρα του καλύτερου. Κόσμος, κόσμος. 96,5. Thank you.

Yeah, that's not how you

I'm not going to be able to do that.

I'm going to go to the next one.

Θέλω να φέρω τέλειο μισμό τίποτα.

Λοιπόν, με ένα τέλος είναι μια γλυκιά σύνδεση. Θα το φέρνω στο θέμα. Το πλήρω σύνδεση. Δεν φάσεις, δεν φάσεις, δεν φάσεις, δεν φάσεις, δεν φάσεις, δεν φάσεις, δεν φάσεις, δεν

I'm not crazy. You can never take me out of the chair.

always feel I'm the previous and we are no really I love you.

I'm gonna go to the next one.

Thank you.

I must be crazy for you. Isn't this a good

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.

Mama.

0: Βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος
0: 96,5.
1: Κόσμος
0: 96,5. Η καλύτερη.

0: 96,5.
1: I'm going to go to the next one.

και τα στρατιά για πάντα. Φυσικά μαζί. Σαν όνειρο, σαν να σου δω για πάντα. Φυσικά μαζί.

I don't know what to tell you, what you want, what you want.

I'm scared of crying, and I always feel it.

I'm not going to be able to do that.

We don't have to.

Σε χέρια αγαπημένα.

power. Just when my freedom.

Thank you.

Από τη γειτονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα, Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

στην καρδιά. Μη ρωτάς, θέλω να μάθω πως άλλο τρία.

I'm going to go to the next one.

I'm going to go to the next one.

0: Βάζεις τέρμα στο ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος
0: 96,5.
1: Κόσμος
0: 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Πιστοί θεατές της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεχισμός παραγωγών ρομπόλας και χαλονιάς. Επιλέξτε τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τους γεύσεις στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα και χαλονιάς. Σαν τζεράσιμα. Λαγκέσον, Λινός και Γκριλάνα.
1: Κρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόνι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Χαλονιάς. Η ενοποιός διαφορά.
1: Νέο βιολογικό ακρόπτημα Αντωμέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών και πεφτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά και πεφτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωμέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
0: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: ElectroTeam Marketo.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος καταξιωμένων συστημάτων Λόφτο και Έλφιγκας.
2: ElectroTeam Marketo. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και
2: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24 εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963.
2: Και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: ElectroTeam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
1: Πριν, παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σύπαλες, κουνούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ένα γενισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αυτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αργοστολίου στην παραλία.
0: Η Νοίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Νοίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ. Από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκι Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη πινγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
0: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγόνιστες τιμές.
1: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3. Και τώρα σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
4: Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Manager Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε το Καναδά με 3-0 και η Γαλλία νίκησε την Παραγουάη 1-0. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το πρόγραμμα της φάσης των 16 του Μουντιάλ. Απόψε στις 11 θα παίξουν Βραζιλία-Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας το Μεξικό αντιμετωπίζει την Αγγλία. Θετικό ήταν το δείγμα γραφείου του Παναθηναϊκού στον φιλικό αγώνα προετοιμασίας με τον Άγιαξ. Οι πράσινοι επικράτησαν με 3-1. Την απόκτηση του Σουηδού κεντρικού αμυντικού Ζινεντίν Ζαϊμαίλοβιτς ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο παίκτης βρίσκεται σήμερα στην Ολλανδία, όπου οι Ερυθρόλευκοι πραγματοποιούν το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Γερμανού μπασκετμπολίστα Ισακ Μπόγκα βρίσκεται ο Παναθηναϊκός.
6: Αχούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιχσπίλε, νακάμα, κόκκιπε. Κουμπάνιο! Κιν κολέγγι!
8: Παντρούσκα! Παπαρίς το κομμάτσιο!
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουδιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super 3 με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουδιάλ.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έχουν σαν σήμερα ο καιρό στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πιούν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στην Πελοπόννησο με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας, Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκαπιανή, με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του Στονό του Παπαγιανάκου στη ρύθμιση του ήχου. Σοφία Καλαβρού στην ισογραφική μέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε έτσι μια ωραία κυριακάτικη καλοκαιρινή παρέα. Αν και η μέρα, κύριε Πιταρά, δεν ξεκίνησε και πάρα πολύ καλά σήμερα. Μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, η δεύτερη μέσα στην εβδομάδα.
0: Ναι, αλλά εδώ στα δικά μας υπάρχει κανονικότητα. Εγώ τώρα που κατέβαινα τη Συγκρού, η ταμπέλα της περιφέρειας έλεγε συγχώρηση στο λιμάνι του Πειραιά, αλυπεύω. Οπότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κόσμος και κόσμος.
1: Γίνονται κινήσεις.
0: Εννοείται. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί δεν το είχα ξαναδεί τόσο νωρίς, δηλαδή 6,5 ώρα, να περιμένει ο άλλος εδώ στη στάση του τραμ, έτσι όπως έχω. Ξέρεις τι κόσμο είχε τώρα, με τα μπανιερά του.
1: Ετοιμάζονται
0: όχι για να πάνε για δουλειά, αλλά εντάξει, υπήρχαν κάποιοι που πήγαιναν για δουλειά, αλλά οι περισσότεροι ήταν με λίγο μεγαλύτερη ηλικία, αλλά είδαν να κουβαλάνε και παιδάκια, προφανώς θα έχουν φορτωθεί.
1: Σαξίμιση.
0: Ναι, που θα έχουν παρκάρει γονείς, οι παππούδες ξυπνάνε νωρίτερα, ξυπνάνε αναγκαστικά και τα μικρά. Μπανιερά, να βλέπει μπρατσάκια βατραποπέδιλα, τσαντούλες φορές σπασμάκνες, και περιμένανε το πρώτο τραμ για να τους πάει στο παραλιακό μέτωπο. Τον άλυμο,
1: για να γυρίσουν 10 η ώρα, να φτιάξουν τα μακαρόνια με το κοινό.
0: Αλλά τώρα πας Κυριακή, τώρα πας.
1: Αν
0: θες να κάνεις μπάνιο, αν θες να ταλαιπωρηθείς, πας πιο μετά. Πραγματικότητα δεν πας μετά, δεν φτάνεις καν.
1: Λοιπόν, καντίνες, τουρίστες. Έχουν πλακώσει οι τουρίστες. Η Μιχαλακοπούλου έχει γεμίσει από τουρίστες. Οι δρόμοι εκεί γύρω από την εκεί που μένω έχουν κρεμάσει στα μπαλκόνια σημαίες και βλέπουν Μουντιάλ. Δηλαδή στον δρόμο του δικό μου έχει μία σημαία της Τζαμάικα. Δεν ξέρω, η Τζαμάικα παίζει.
0: Πού δεν παίζει.
1: Απλώς έχει κρεμάσει αυτή για να δείξει ότι είναι από την Τζαμάικα. Και κάτι Βρετανοί παραδίπλα που πίνουν όλο το απόγευμα μπύρες. Άντρες, γυναίκες, εξιντάριδες. Και γουστάρουν στο μπαλκόνι, κάθονται εκεί όλοι μέσα. Στην καντίνα ξένη, στη Μιχαλακοπούλου. Στην Πνού ξένη επίση. Τουρίστε, πάνε και.
0: Τώρα που πέσει Πνού, τι μου είχε πει εδώ πάλι. Τρία παιδιά. Ναι, να ήταν 20 άρδε βαριά. Στο διάζωμα, πέσει Πνού, στο ύψο τη καντίνα. Έχουν φύγει προφανώ από κάποιο μαγαζί του ανωδικό ρεύμα τη Πνού. Και να περάσουν απέναντι να πάνε στην καντίνα κάτι να φάνε. Γιατί τα πίνανε όλο το βράδυ. Είναι στο διάζωμα κανονικά. Και κοιτάνε τα μάξια που περνάνε. Απλά περιμένανε κάποιο κενό για να αρχίσουν να περπατάνε στη Συγκρού να περάσουν από ένα τρόμο. Απλά είχε λίγο παράξει και έβλεπε. Η γκρινή είχε και βράδυ, το βράδυ είναι χειρότερο, δεν υπάρχει αυτό. Αλλά ξέρεις, για αυτούς είναι πλάκα και μην.
1: Τώρα έχουν βγει, τα έχουν πει, έχουν περάσει καλά, σου λέει να κάνουμε και καμιά τρέλα.
0: Ναι.
1: Δεν προσέχουν και αγώνα ράλι και εδώ κάτω στην Μαραγκιακή την ώρα που ερχόμουν.
0: Α, κάνανε κοντές.
1: Έκαναν τα μάξια δύο.
0: Εδώ στην Τριβάνη.
1: Και σφήνες.
0: Ναι.
1: Για να πέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά ας πάμε στο ρεπορτάζ, γιατί ο καλός φίλος και συνάδελφος ο Πάνος ο Γαλουβαλιάς βρίσκεται στο Ρεοκαστρό και μπορεί να μας δώσει έτσι μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Βεβαίως μια δραματική νύχτα για την περιοχή, ακόμα μια δραματική νύχτα για την περιοχή, γιατί σου θυμίζω μεσοβδόμαδα είχαμε και την άλλη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο, που στήχησε και τη ζωή σε έναν πατέρα και ένα γιο.
0: Ναι, απλά.
1: Ενώ η μητέρα νοσηλεύεται με καύματα στο νοσοκομείο.
0: Πάλι από αυτό που από αμέλεια υποτίθεται.
1: Ένας ηλικιωμένος, λέει.
0: Συνελήφθη.
1: Συνελήφθη, ναι.
0: Θα μας τα πει όλα ο Πάνος.
1: Έλα, Πάνο, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καταρχήν έχουμε μια σύλληψη, ένας 77χρονος, φέρεται ως το υπεύθυνο τη φωτιά που ξέσπασε σε ορεινό κομμάτι του Ρεοκάστρου. Φαίνεται ότι με την προσάλλη του πλυντήρε με το αυτοκίνητό του. Ενδεχομένως, λέει, πυροδοτήσεται σε κατάσταση μέση. Αυτό ο άνθρωπο που συνελήφθη ως υπέτειος αυτής της φωτιάς, η οποία ήταν εφιαλτική, πήγε από ωραίο. Αυτό που για την κύριο περιοχή ήταν απανωτά 112, είτε για να εγκαταλείψει τις περιοχές τους, για να πάνε σε αυτές, είτε ακόμα και για να κλείσουν τα τζάμια, διότι η φωτιά είχε περάσει πλέον στον βιομηχανικό ιστό, αυτή τη στιγμή είμαστε που ήταν 4 αιστείες, έχουμε 2 αιστείες, μία σε ένα κεντρική, η βασική αιστεία είναι σε ένα χώρο ανακύκλωσης, σε εργοστάσια ανακύκλωσης και μία δεύτερη αιστεία που αυτή τη στιγμή βλέπουμε μπροστά μας είναι ένα εργοστάσιο με υπάσματα το οποίο φαίνεται να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Το πολύ σημαντικό είναι ότι με το πρόγραμμα της ημέρας πραγματικά δύο καναδές και δύο ελικόπτερα έχουν βελτιώσει την κατάσταση, όμως το μεγάλο, το σοβαρό έργο για αυτή την πολύ δύσκολη φωτιά το έβαλαν, τώρα περνάει από πάνω μας ένα καναδέρ, το έβαλαν οι ετήσιες δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να σταματήσουν την επέλαση της φωτιάς, παραδείγματος ο άνεμος ήταν πραγματικά πολύ ισχυρότερο το βράδυ και βοηθήσε την φωτιά να πιο γρήγορα. Θα σταματήσουν λοιπόν την φωτιά, τα τέσσερα μέτωπα να γίνουν δύο, η φωτιά σταμάτησε στην ουσία στο χώρο ανακύκλωσης και εδώ στο εργοστάσιο υπασμάτων. Εδώ είναι τα δύο μέτωπα, το επιχειρούν και οι επίκες και οι εναέριες δυνάμεις προκειμένου να αντιστατεύσουν την φωτιά, η οποία όχι απλά τρόμαξε, αλλά νομίζω ότι προκάλεσε εφιάλτη σε όλους τους...
1: Κάποια στιγμή είχε γεμίσει, λέει, η μισή Θεσσαλονίκη με καπνούς από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά, έτσι.
2: Συνεχίζει να έχει καπνούς, κυρίως από το χώρο ανακύκλωσης, το οποίο είναι
1: τοξική.
2: Αυτή τη στιγμή εγώ θα σας μιλάω με ειδική μάσκα, καθώς δεν είναι πολύ δύσκολο κανείς να αναπνεύσει. Όλη αυτή η καπνή από τις αιτίες της φωτιάς, από τις δύο αιτίες της φωτιάς, κυρίως από το χώρο της ανακύκλωσης, που είναι κατάμαυρος καπνός, πάει προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο η φωτιά, είναι και τα τοπικά αέρια τα οποία εκλείονται από αυτήν. Αυτή τη στιγμή, κοιτώντας τη Θεσσαλονίκη στο βάθος, δεν φαίνεται μόνο ένα μαύρο καπνό θα αντικαλύψει.
0: Είμαστε γενικά με τις καιρικές συνθήκες, πώς είναι τα πράγματα και τι πρόβλημα υπάρχει για σήμερα.
2: Σήμερα φαίνεται ότι είναι λίγο πιο ευνοϊκή η άνεμη, δεν έχει τόσο πολύ πανέμου. Είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι, ώστε να μπορέσουν να μαζέψουν τη φωτιά και τα εναέρια στη συνεργασία με τα επίγεια μέσα και τις πυροσβέσεις. Πρέπει να πω ότι είχαμε τέσσερις πυροσβέσεις, οι οποίοι είτε χρειάστηκαν βοήθεια από ανεπτυστικά προβλήματα, ένας από αυτούς είχε κάποιους συντροδραματισμούς, δεν έφταιγε ανεπτυστική κατάσταση, είναι πολύ καλά στην υγεία του, αλλά είναι ενδεικτικό το πόσο υπάρχουν οι επίγειες δυνάμεις με πολύ αντίστοιχες συνθήκες μέσα στο βράδυ για να μπορέσουν να φρενάρουν την φωτιά.
1: Αν έχουμε τέσσερις πυροσβέστες στο νοσοκομείο, τρεις με αναπνευστικά προβλήματα και έχουμε πάνω τώρα με τραύματα. Πάνω έχεις εικόνα για τις καταστροφές που έχει προκάλεσει αυτή η φωτιά. Ξέρουμε σίγουρα για δύο επιχειρήσεις, αλλά προφανώς είναι και
0: σπίτια κινδύνευσαν.
2: Φαίνεται ότι έχουμε και κάποιες μικροζημιές σε κάποια σπίτια, πολύ λίγα, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτό που έβλεπε χθες το βράδυ με τις φωτιές να φτάνουν σε ύψος κτηρίου, διόρο κτηρίου, νομίζω ότι μάλλον γλιτώσαμε τα χειρότερα. Είναι πολύ μικρότερες οι ζημιές από την εικόνα που εμείς βλέπαμε χθες το βράδυ και περιγράφαμε μαζί με την προσπάθεια βέβαια των πυροσβεστών να καταφέρουν να αντιδραστούν αυτή την πύρινη γέλαπα, η οποία προχωρούσε πάρα πολύ γρήγορα, πρέπει να πω. Προχωρούσε πάρα πολύ γρήγορα. Πραγματικά δεν μπορούσαν να την προλάβουν οι επίγειες δυνάμεις. Κατάφεραν να την φρενάρισαν το χώρο της ανακύκλωσης. Κύκλωσαν τις γύρω περιοχές, και κυρίως γύρω τη χειρή της, ώστε να μην, με τα οχήματά τους, ώστε να μην υπάρχει επέκταση.
0: Μάλιστα. Και βέβαια, οπότε σήμερα θα βοηθούν πάρα πολύ από τα εναέρια μέσα. Εγώ βλέπω τώρα το χάρτη πρόληψης κινδύνου εμβολίου πυρκαγιάς για τη σημερινή ημέρα. Θέλει προσοχή στην περιοχή, γιατί είναι στην κατηγορία 3, υψηλός κίνδυνος εμβολίου πυρκαγιάς. Γιατί κατά τα άλλα, σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και για άλλες περιοχές. Κατηγορία 4, πορτοκαλί συναγερμός στην Αττική, στο νότιο κομμάτι της Εύβοιας, στην Κορινθία, σε ολόκληρες Κυκλάδες, Χίο Σάμο, ολόκληρη την Κρήτη. Άρα σήμερα είναι μια ακόμα μη δύσκολη μέρα. Αντιλαμβανόμαστε τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
1: Ναι, και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι μόνο χθες είχαμε 60 αγροπεδαστικές που τελειώσαν ολόκληρη τη χώρα. Και εκεί στην Κεντρική Μακεδονία που λέμε τώρα, χθες πέσανε σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροπεδαστικές φωτιές. Πάμε στο πεδίο, πάμε στον κύριο Χρήστο Βρόντο. Είναι εθελοντής και δασοπυροσβέστης της Λέσκης, εφέδρων ακτιματικών και επιχειρεί εκεί στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας από τη Λέσκη, εφέδρων ενόπλων δυνάμεων.
0: Να είστε καλά, γιατί είδαμε, καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί είδαμε και τις ενόπλες δυνάμεις ουσιαστικά να συνδράμουν με ειδικά οχήματα.
3: Έτσι ακριβώς. Ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη, ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά. Ο συνεργάτης σας την περιέγραψε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Δύσκολες περιπτώσεις όταν έχεις καύσιμη ύλη, δέντρα, θάμνους, σκότα και άλλα έφλεκτα υλικά σε συνδυασμό με μεγάλη ένταση στους ανέμους είναι ό,τι πιο επικίνδυνο, όταν αυτό μάλιστα συνδυάζεται να βρίσκεται και σε περιοχές κατοικήσιμες και επαγγελματικές. Να υπάρχουν χώροι με έφλεκτα υλικά ή και ακόμα εκρηκτικά υλικά, τα οποία αντιλαμβάνεστε το πόσο δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Εξαιρετική προσπάθεια της πυροσβεστικής σε συνεργασία με τους εθελοντές και με την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους φορείς που συμμετείχαν. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν περίμενα ότι θα είχαμε τόσο γρήγορη καλή εξέλιξη στο να κατασβεστεί η πυρκαγιά μέχρι σήμερα το πρωί. Ήμουν λίγο απεσιόδοξος. Από τις περίπου 2 τα ξημερώματα που άρχισε να κοπάζει ο άνεμος, κρατήθηκε η φωτιά να μην περάσει σε γειτονικούς ηλπισμούς, κατασβέστηκε και φεύγοντας πριν από λίγο από το πεδίο, να γυρίσω την περιοχή, είχε μείνει μόνο το εργοστάσιο αυτό το μεγάλο που βγάζει το τεράστιο αποκλειστικό καπνό και σκεπάζει την Θεσσαλονίκη, συν μία ακόμα μονάδα παραγωγής υφασμάτων, η οποία ήταν λίγο πιο ψηλά στο ρεόκαστρο. Αυτές ήταν οι δύο βασικές αιστείες που είχαν μείνει.
1: Άρα έχει περιοριστεί η πυρκαγιά τώρα σε χώρους οι οποίοι έχουν έφλεκτα υλικά και εκεί πέρα θέλει τις επίγειες δυνάμεις να καταφέρουν κάποια στιγμή να μπορέσουν να ρίξουν το θερμικό φορτίο, να μπουν μέσα στον περιβάλλοντα χώρο των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να σβήσουν και εκεί τις αιστείες φωτιές. Αλλά όπως μας λέτε, το κύριο μέτωπο, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί σε αυτά τα δύο κομμάτια που μας περιγράψατε. Έδωσαν τιτάνια μάχη, έτσι, οι πυροσβέστες. Να θυμίσουμε ότι εκκαινώθηκε και το Ίδρυμα Χρόνου Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας με 157 άτομα με αναπηρία.
0: Ναι, αυτά τα πράγματα έδειχναν ότι θα πάνε προς το χειρότερο, αλλά ευτυχώς οι άνθρωποι αυτοί, οι επίγειες δυνάμεις, οι πυροσβέστες, οι έφεδροι αυτοματικοί, οι ένοπλες δυνάμεις, οι εθελοντές υπερέβαλαν αυτούς και κατάφεραν να συγκρατήσουν τουλάχιστον αυτά τα δύο μέτωπα. Πραγματικά. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, πολλά μπράβο, μια μάχη η οποία συνεχίζεται και τώρα.
1: Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται και τις επόμενες ώρες μέχρι να τεθεί υποπλήρη η έλεγχο φορτίο. Έχουν σηκωθεί τώρα το πρωί για 4 καναντέρ και επιχειρούν.
0: Κύριε Βρόντε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
1: Ευχαριστούμε. Και 150
3: πυροσβεστικοί
1: αυτή τη στιγμή είναι στο πεδίο, έτσι.
0: Πάντως, επειδή η πυροσβεστική, το ανακριτικό έψαχνε από την αρχή να δει πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, έφτασε στο κατόπιν ενός άντρα 76 ετών, ο οποίος φέρεται να αρχικά τουλάχιστον να είχε μια πολύ επικίνδυνη και περίεργη συμπεριφορά με το όχημά του, έπεσε και σε ένα χαντάκι, προκάλεσε πιθανότατα σπινθήρες από το όχημά του. Και από εκεί φαίνεται πως ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά σε μια περιοχή που έπαιρναν πάρα πολύ δυνατή άνεμη. Αργότερα ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά, όταν βεβαίως άρχισε να είναι και λίγο νυφάλιος, γιατί οι άνδρες πυροσβεστικής αντιλήφθησαν την πρώτη στιγμή ότι παρουσίαζε εμφανείς ενδείξεις μέτρησης.
1: Απλά δεν καταλαβαίνω πώς προκαλούσε σπινθήρες. Δηλαδή, τι έκανε τώρα αυτό και προκαλούσε σπινθήρες.
0: Κάτι προφανώς με αυτό το κινητό την πάνω και πειραγμένο, φτιαγμένο, τι να σου πω. 76 ετών τώρα αποφάσισε μέσα στο αργά το απόγευμα να κάνει όλα αυτά τα πράγματα σε μια ημέρα, σε μια περιοχή πάρα πολύ δύσκολη που είχε χτυπηθεί, όπως είπες και εσύ, πριν από μια εβδομάδα.
1: Ναι. Και γράφει και εδώ και ο Βασίλης, καλημέρα σας. Κατάσχεση περιουσίας σε εμπιστές βλακείας που βάζουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Δυστυχώς, Βασίλη μου, και κατάσχεση περιουσία να του κάνεις. Τώρα η ζημιά που έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρωπος είναι ανυπολόγιστη, έτσι. Σκέψτε δηλαδή μόνο το ένα εργοστάσιο που καίγεται αυτή την ώρα ολοσχερός, πόσο μπορεί να κοστίζει. Άσε τις εκτάσεις, τις δασικές, τις πρωτοβιβαδικές, τις υπόλοιπες. Σκέψτε μόνο αυτό δηλαδή και να του κατασκευάσει την περιουσία. Στην πραγματικότητα δεν έχει νόημα. Μάλιστα.
0: Με μεγάλη προσοχή, το είπαμε και νωρίτερα και για τη σημερινή ημέρα. Δύσκολη κατάσταση. Πάντως βλέπεις ότι πλέον ο στρατός αναλαμβάνει δράση από την πρώτη τώρα στιγμή. Δεν περιμένουν οι αρχές να φτάσει το κακό στον μη περαιτέρω, γιατί το έχουμε ζήσει και κατά το παρελθόν. που είναι το πιο οργανωμένο κομμάτι του κράτους, ναι. Όποτε έχει χρειαστεί.
1: Για την προστασία τώρα, λες, έτσι.
0: Για τις ένοπλες δυνάμεις. Ειδικά για τις ένοπλες δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Με τα οχήματα που διαθέτει, με την ετοιμότητα, με τα πρωτόκολλα, με τα πάντα όλα.
1: Και είναι πυροσβεστική βεβαίως, έτσι.
0: Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει όλοι μαζί να πέφτουν στη μάχη. Όλοι. Να μην μένει κανείς πίσω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ρόντια, ακούσουμε κάτι.

0: Αυτά τώρα που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και στο Ρεόκαστρο είναι σκληρή εικόνα της καθημερινότητας και της επικαιρότητας. Βεβαίως υπάρχουν και οι άλλες εικόνες που βλέπουμε τώρα, βλέπαμε νωρίτερα και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από την Καλήφινη και συνάδελφο την Γεωργία τη Μαυρουδία. Έχουν γεμίσει, όπως είπες και εσύ, όλες οι παραλίες από τώρα.
1: Ναι,
0: από τώρα, τσάκι 25 και γίνεται χαμός. Δηλαδή δεν έχει που να αφήσει την ομπρέλα και την ξαπλώστρα στις ελεύθερες παραλίες. Θα είναι μια ζεστή μέρα σήμερα, έτσι, και χθες δεν έβρεξε που λέγαμε ότι θα έχει.
1: Όχι, είχε λίγο, ήταν λίγο παρουσιασμένος, αλλά δεν έβρεξε. Όχι, όντως. Όντως δεν έβρεξε. Ναι, αυτό τώρα καιρό όταν είναι τόση υψηλή θερμοκρασία, μετά το γυρνάει λίγο σε
0: ευρωπαϊκή.
1: Ναι, είναι αντίδραση του καιρού. Μου κάνει τρομερή εντύπωση χθες το βράδυ, μέσα σε όλα αυτά, εμφανίζεται και ο Τραμπ, ο οποίος Τραμπ γιορτάζει με διάφορα σοου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες την 4η Ιουλίου, 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνει μια τρομερή και φοβερή δήλωση και λέει ήταν η ώρα που υποτίθεται ότι ήταν οι δεήσεις των Ιρανών για τον θάνατο του Χαμενεΐ, την κηδεία του κτλ. Χιλιάδες κόσμο μαζεμένοι όλοι οι ηγεσίες κτλ. Κρίνος, της τρελής στο πανηγύρι. Τέλος πάντων κάποια στιγμή λέει ο Τραμπ, σήμερα λέει, εκεί που είναι όλοι μαζεμένοι, με μία βολή λέει και μόνο, τους εξοντώναμε. Το σκέφτεται και συνεχίζει και λέει, αλλά μετά λέει, δεν θα είχαμε να διαπραγματευτούμε κανέναν. Αυτό το είπατε
0: όμως. Είναι απίστευτος έτσι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Απίστευτος.
1: Δεν υπάρχει. Είναι απίστευτα αυτά που λέει κάθε φορά. Και λοιπόν, να επανέλθουμε στο θέμα της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Έτσι, για να έχουμε μια συνολική εικόνα από τα πλέον επίσημα χείλια, από τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Για δώστε μας λίγο την εικόνα όπως την έχετε εσείς από το Ρεόκαστρο.
2: Η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το βράδυ, το μισή ώρα, στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, δεν είναι προσωρία τέτοια. Είχαμε μια πολύ δύσκολη αεροδρομική πυρκαγιά, η οποία εξελίχθηκε και έφτασε πυρκαγιά κοντά στον οικιστικό ιστό. Δόθηκε μεγάλη μάχη, διότι μετά τις 9 το βράδυ χθες δεν είχαμε την δίπλα μας τα ενέργεια μέσα. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε αυτή την πυρκαγιά μακριά από τον οικιστικό ιστό. Γι' αυτό το λόγο δοθήκαμε 4 μηνύματα του 112. Το οποίο είναι ένα σωτήριο αριθμό και εξακολουθούμε να το λέμε και θα το λέμε πάντα. Συγκεκριμένα δώσαμε 4 μηνύματα στις 20 και 52 για απομάκρυση από τον οικισμό Ανθούπολη προς τον Λιπάνα. Στις 1 και 19 απομάκρυνση Ανθούπολη από Ανθούπολη προς το γήπεδο της Λιπής. Στις 1 και 14 από τα λεφτά στον οικισμό της Κιλεφέης, Κιλεφέη και Ανθούπολη, αυτοί ήταν δύο οικισμοί που μας ενδιαφέραν πάρα πολύ. Προς το κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας και στις 2 και 44 το τελευταίο μήνυμα που υπόθηκε για την ύπαρξη καπνών. Έχουμε δει ότι ο καπνός είναι καμιά φορά ο αόρατος εχθρός, ο οποίος έχει καλύψει όλη τη Θεσσαλονίκη, διότι η καπνή λόγω των ανέμων και της φοράς των ανέμων κατευθύνθηκαν από ωραίος από το Ρεόκαστρο προς τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πυρκαγιά θα σβήσει. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε είναι ότι έχουμε συλλάβει έναν ημερατό αργά χθες τη νύχτα, όπου από το αυτοκίνητό του πιθανολογείται ότι ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Τι έγινε με αυτόν τον πόλη. Κινούνταν την περιοχή του Ρεοκάστρου, τη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκη και Κονταξοπούλου, εξετράπη της πορείας του.
3: Κόσμος 96,5.
4: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Σκάι 100,3.
2: Πρωταρχικό μας μέλημα σε αυτή την πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία κατέβαινε με αμύωτη ένταση ο άνεμος των 5 και 6 μποφόρ και οι πυρομετρολογικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην περιοχή, ένα εκ των οποίων 4 πυροσβέστερες μας τραυματίστηκαν, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με πρόβλημα αυτοκριτικής φύσεως. Είναι καλά στην υγεία τους, θα πάρουν εξιτήριο, όμως οι δυσκολίες ήταν πάρα πολλές. Ειδικά στην κεντρική Μακεδονία από τις 1 η ώρα και μετά το μεσημέρι είχαμε 17 πυρκαγιές μόνο στην κεντρική Μακεδονία, στι περιοχέ όπω είναι το Πυργή.
1: Αυτό που είναι μια στιγμή.
2: Βεβαίω, δύο στο Πυργή. Είχαμε τη νέα στου νέου επιβάτε, είχαμε τη νέα Καλλικράτεια στην Καλκιδική, όπου υπήρχε και τα 112. Τι σημαίνει αυτό. Είδαμε από αυτέ τι πυρκαγιέ. Σε πυρκαγιέ όπω ήταν η νέα Καλλικράτεια και οι νέοι επιβάτε τη Θεσσαλονίκη, πολύ οικοπαιδική ακαθάριστη χώρη. Εάν αυτή η χώρα ήταν καθαρή, δεν θα δίνανε το μέγεθο των πυρκαγιών που δώσανε. Και η Ελένη Παγίνη. Και
1: τα πλούσια να ζητήσουν.

0: επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Γκάτσμπι επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Φρανσίσκο Τζέραλντ. Η λάμψη, τον ερωτά, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του Αμερικανικού ονείρου σε μια εμπνευσμένη έκδοση. Ο μεγάλος Γκάτσμπι, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Πηματικό Μόρις. Με ειδικά συνδυασμένα πτυχία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κακαρονή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Πηματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνιμπεκ?
3: Να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις,
4: να με κοιμάω στο γήπεδο, να σταφυλιάζω.
5: Να τα συμπέρα να με κουσάνουν,
6: να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου,
7: να την μύτη μου από το κρύο,
8: να τρώω τα χαλάζια στο κεφάλι.
9: Να νιώθω την λάξη.
10: Πώς λαμβάνεστε?
0: Εμείς στη Φόνιμπεκ το ζούμε από κοντά για να το ζήσετε
11: πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που τα κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Για τα κινητά πάντως, ε! Που δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Κινητά πάντως, ε! Που δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
16: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
17: Σιγά την είδηση.
18: Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
0: Με το Nova More
11: συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 16 και 12 μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη και ευθυντικά.
19: Σιγά μη τάχυνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσιων σταθερής και κινητής από 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
20: Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονικής βαίνει προς οριοθέτηση. Δήλωσε πριν από λίγο στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενέργειες και επιδείες συνεχίζουν τη μάχη για τον περιορισμό και την κατάσβεση των ενεργών εστιών. Στις κλόγες παραδόθηκαν τη νύχτα εργοστάσιο να ανακυκλώσουν μερικά και χώρους με υφάσματα. Λίγο πριν από το μεσάνυχτα εκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Αγίου Παντελεήμονος στο Ρεόκαστρο και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 157 άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, στο 324 στρατιωτικό νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβέστες, 3 παρουσίασαν νευροπλαστικά προβλήματα, ο 4ος ορθοπαιδικό. Για την πυρκαγιά συνελήφθη ένας 76χρονος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, χτύπησε σε χαντάκι, προκαλώντας πυνθήρες που είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Διαπιστώθηκε επίσης πως ήταν σε κατάσταση μέθης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάνηκε κακοκαιρία και επιμένει στην προγραμματισμένη ομιλία του για την επέτειο της 4ης Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διαβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του ότι δεν τον νοιάζει αν Brexit και θα εκφωνήσει ό,τι και αν γίνει την ομιλία του όπως είχε προγραμματιστεί, μολόγιο ο κίνδυνος εκδηλωθεί καταιγίδα όφηση νωρίτερα τις αρχές. Να απομακρύνουν κόσμο από τον αμυντικό χώρο του Νέστον Ρημόρ στο κέντρο της Ουάσιγκτον. Και ο καιρός γενικά έφερε σήμερα στην Αττική μέχρι 32 βαθμούς τη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 7 και 38 πρώτα λεπτά και 39 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Για αυτό το όμορφο κυριακάτικο πρωινό του Ιούλιου, το οποίο βεβαίως έχει ξημερώσει πάρα πολύ δύσκολα για την συμπροτεύουσα και για την όμορφη Θεσσαλονίκη, για την περιοχή του Ωραιοκάστρου. Βλέπουμε τώρα και στους δέχτες μας στην τηλεόραση του Sky τα θετικά μέσα τα οποία έχουν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί και πραγματοποιούν ρήψεις. Η φωτιά μπαίνει προς οριοθέτηση, χωρίς βεβαίως να έχει οριοθετηθεί ακόμα, αλλά οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος είναι αισιόδοξοι ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα καταφέρουν να αντιθέσουν υπό έλεγχο.
1: Πολλοί βλέπω εδώ στα μηνύματά τους έχουν σταθεί στο πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, ναι. Δηλαδή και στη σύλληψη αυτού του 78χρονου και λένε οι άνθρωποι εδώ, καθένας λέει την εποχή του βέβαια. Ο Βασίλης λέει κατάσχεση περιουσίας σε εμπριστές βλακίες που βάζουν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Αν έπεσε, λέει ο Κώστας, σε χαντάκι, μπορεί να μάρσαρε και να σπουνιάριζε προσπαθώντας να βγει από εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να σπουνιάριζε να βγει με φλόγες.
1: Μάλλον.
0: Το από τα λάστιχα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Αλλά και ήταν και ξερά χόρτα, μην νομίζεις.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει και πολύ και με τους ανέμους που είχε. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα τα βρει η πυροσβεστική. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και για αυτό το περιστατικό που έχει γίνει κακός χαμός από χθες, πόλεμος ανακοινώσεων.
0: Στο Καστελόριζο,
1: στο Καστελόριζο, για τον γιατρό, μάλλον για τους δύο γιατρούς.
0: Και μια πολύ περίεργη υπόθεση, μα πάρα πολύ περίεργη υπόθεση, γιατί το ψάξαμε και δύο χθες, το θέμα κάναμε ρεπορτάζ. Είχαμε την αίσθηση ότι έχει προκύψει ένα ζήτημα με τον Δήμαρχο Καστελορίζου και με τον Αγροτικό Γιατρό Καστελορίζου, ο οποίος τοποθετήθηκε στο νησί πριν από ένα μήνα, για ένα κίνητο που δώσανε που δίνει ο Δήμος Μεγίστης στους γιατρούς που πηγαίνουν στο νησί για να μείνουν. Έτσι, όσο θα κάνουν το αγροτικό του στο νησί. Είδαμε και ένα πλάνο των γιατρών να φαίνεται ότι μπαίνει σε ένα όχημα της αστυνομίας και καταλάβαμε ότι ενδεχομένως να είναι δεμένος με χειροπέδες. Στη συνέχεια όμως αντιληφθήκαμε ότι τουλάχιστον σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή του Δήμου αλλά και, και του Υπουργείου Υγείας δεν είναι έτσι τα πράγματα και ότι ο συγκεκριμένος γιατρός είναι έτσι αντιπαράθεση με έναν ιδιώτη.
1: Και μετά με κάποιος τον παρήλυνος του Δήμου για ένα σπίτι στο οποίο υποτίθεται ότι του παρήχε ο Δήμος όπως κάνει και σε άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει ένα επίδομα που δίνεται, μηνύο επίδομα.
0: Σωστά, αλλά η μηνύση δεν ήταν από τον Δήμο, ούτε από τους δημοτικούς, ήταν από έναν ιδιώτη.
1: Ναι, ο συγκεκριμένος τώρα επειδή είναι λίγο αντιφατικές πληροφορίες, φαίνεται πως είχε μια γενικότερη προβληματική συμπεριφορά. Και μάλλον δεν θα ήθελε να μείνει και εκεί από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι. Κοίτα, Γιάννη, επειδή ξέρεις πάντα ότι η αλήθεια έχει δύο όψεις, εγώ του στείλα και μήνυμα, τον πήρα και τηλέφωνο, του στείλα και μήνυμα. Αν ο άνθρωπος ήθελε να δώσει τη δική του εκδοχή. Γιατί πραγματικά η επίσημη εκδοχή του Υπουργείου Υγείας και του Δήμου Μεγίστης είναι αυτή που είπαμε. Τώρα ο γιατρός δεν απάντησε χθες. Mm-hmm. Είχε βγει πάντως τηλεοπτικά σε κάποιους σταθμούς και κατήγγειλε διάφορα.
1: Mm-hmm.
0: Στο Όπεν συγκεκριμένα στην εκπομπή Καθαρές Κουβέντες. Λοιπόν, νομίζω έχουμε τον Υπουργό Υγείας μαζί
1: μας. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που σηκωθήκατε έτσι νωρίς κυριακάτικα για να μας ενημερώσετε.
1: Λοιπόν, για πείτε μας τι έχει συμβεί με αυτόν τον γιατρό και πώς φτάσαμε σε αυτή την ιστορία.
2: Προστάξτε, εγώ είχα ενημερωθεί από τέτοιες μέρες και όχι μόνο από τον διοικητή της Εθνικής Ελληνικής Περιφέρειας, τον κύριο Ρίχνο. Είχαν ενημερωθεί και από παράγοντες τοπικούς και δεν είχα πάει. Λέγανε ότι μου να πει ότι θέλουμε συνεργασία με το στιγμό. Εγώ δεν θα πάρω το μέρος μιας τέτοιας. Γιατί η δουλειά μου δεν είναι να δικαστείς. Η δουλειά μου είναι να δουλεύει το σύστημα και να παράσχουμε για μια κρίση. Όταν λοιπόν ήταν αυτό, ψάξαμε τον κύριο Δικτύο μου, τα έκανα και πήγε πάνω ο κύριος Δικητής στο Καστελόριο και με μάθει και δύο μέρες εκεί. Προσπαθούμε να δούμε αν μπορούμε να φέρουμε μια ηρεμία στο στράτο κλίμα που υπήρχε. Τελικά αυτό δεν κατέστηκε αυτό. Τώρα, ως προς το περιστατικό, επειδή έχω τα λέω αυτά, αυτό που φροντίζουμε να μετακινούμε για τόσο νησί, έχω πάει δύο για το νησί.
1: Σωστά.
2: Ο λόγος...
1: Τι έχει για τώρα που μιλάμε.
2: Έγινε, μου λέει, είχαμε κινηθεί προφής πέρα. Μην τους λέω ότι κάτι δεν πάει καλά. Εκεί μένα να βάλει το καθαλόγιο για το δρόμο στο καλοκαίρι. Επίσης, θα σας πω κάτι πολύ ευχάριστο στον τόπο που κάναμε κάτι που δημοσιεύτηκε την Παναγία και αν είχατε δει που πήγαν πάρα πολύ καλά, τα κοντρή για αυτούς τους επιστολών μόνοι μου λόγια. Έτσι, ο κοντρός να ξαναλάβεις μήνα, που για όλους εγώ δεν έχει καμία ανάγκη να τα κινήσουν κλπ. Λοιπόν, προσφέρετε είναι αυτό που έτσι το επεισόδιο. Πριν το επεισόδιο, είχαν ήδη παρελθεί μία ολοκλήρωση. Είχε γίνει ήδη αποδεκτή και πάλι τη ζητάνε προς αποχώρηση. Έβγανε.
1: Δεν θέλανε να είναι στο Καστελόριζο.
2: Ναι, δεν είχαν παρελθεί.
1: Μάλιστα.
2: Και είχε γίνει δεκτή αυτή η παρελθήση. Λοιπόν, τώρα, το διάστημα αυτή τη πολύ τελευταίων 24 ώρων τη παραμονή έγινε ένα επεισόδιο. Εγώ μπορώ να μεταφέρω το επεισόδιο όπως το έχω μεταφραστεί ψυχικά. Παραμάλλον δεν είμαι δικαστής. Πήγε μία υπάλληλος του Δήμου να μπει σε ένα στο σπίτι του που είχε παραχωρήσει να κινηθεί και να το παραλάβει. Και ο γιατρός την κλείδωσε μέσα και έφυγε. Η κυρία αυτή έσταση αυτό έφυγε την αστυνομία, έτσι μια πήγε, την έβαλε και υποδείχθηκε τη δικασία του αυτοφόρου. Είναι και η εικόνα με την σύλληψη.
0: Ξέρετε τώρα, είδατε ότι σε πολλά μέσα ενημέρωσης τουλάχιστον η λογική της είδησης ήταν ότι ήρθε σε αντιπαράθεση ο Δήμαρχος με τον γιατρό και γι' αυτό τον λόγο θα μείνει το Καστελόριζο χωρίς γιατρό.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι που μας προβλημάτισε και εμάς και σας καλέσαμε, διότι τώρα είναι ένα κριτικό νησί, ένα ευαίσθητο νησί το Καστελόριζο, το οποίο όλοι οι Έλληνες, εν πάση περιπτώσει, θεωρούν ένα πολύ σημαντικό νησί για την εθνική μας κυριαρχία σε όλο το Αιγαίο και προβληματιστήκαμε.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Αυτή είναι άλλο το θέμα.
1: Γιατί είχαν επιβάλει τις παρετήσεις, δεν τους άρεσε η δουλειά, είχαν ζητήματα με τις βάρδιες, με το τοπικό σύστημα υγείας.
2: Όχι. Είχαν διαρκώς επεισόδια με το τοπικό με το Δήμο. Είχαν διαρκώς πρόβλημα με το Δήμο, είχαν τσακωθεί πολύ με τον Δήμαρχο κλπ.
1: Ναι. Γιατί λέει είχε μούχλα το σπίτι κάποια στιγμή και...
2: Αυτό με το σπίτι, να το πω και αυτό. Έχει δίκιο σε αυτό το Το σπίτι και η απάντηση που δόθηκε στην αρχή δεν ήταν ζωμένο να είναι. Γιατί ο Δήμος το ξαναέφτιαξε. Δεν λέω ότι είσαι ο άδικος ο Κυριακός, αλλά όπως το περιστατικό και το σπίτι είναι ακριβώς μέσα στο σπίτι.
0: Λοιπόν, να πάμε να δούμε και το άλλο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει με αυτούς τους φαρμακοποιούς και τους υπόλοιπους, οι οποίοι μάλιστα ένας εκ των επικεφαλής μάλλον της ομάδας ήταν και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είχαν βρει τον τρόπο να χακάρουν εν πάση περιπτώσει το σύστημα και να συνταγογραφούν σε ανθρώπους που δεν είχαν άλλη συνταγογράφηση. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το πρόβλημα, Υπουργέ μου? Γιατί το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να συμβαίνει.
2: Να πω ότι είναι το δεύτερο κλείσμα. Πιάνουμε στις 15 κλείσμα.
0: Σωστά.
2: Και από τα δύο ξεκίνησαν από καταγγελίες που έγιναν στο Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου. Το ΕΟΦ. Από καταγγελίες προς τον ΕΟΦ ξεκίνησαν οι έρευνες. Ο ΕΟΦ ενημέρωσε την ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αστυνομία προχώρησε σε ελληνικές συλλήσεις μετά από μια έρευνα. Τώρα τον υποψήφιο βουλευτή, πόσο δεν ξέρω καθόλου, το διάβασα και εγώ από τα ενημερωτικά που μου είχαν. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι πια αυτό που δεν έχει καταλάβει πολλοί κόσμοι από όλους αυτούς που κάνουν το κοινό πάντες είναι ότι τα συστήματα μας είναι πια τόσο εξελιγμένα. Αυτό είναι πια τόσο ελεκτρονικά ίχνη που όσα χρόνια και να περάσουμε θα σε βρούμε. Δεν είναι σημαντικό να πας να πας να κάνεις απάτη με τα φάρμακα. Δεν θα σε βρούμε ό,τι και να γίνει. Δεν γίνεται πια να σωστείς. Σε λίγο μπαίνει και το σύστημα το AI που έχουν παραγγείλει. Που θα καταστραφεί πάνω και δεν θα γράψει. Θα σε βρίσκουμε real time. Δηλαδή δεν έχει νόημα. Κάνω δουλειά μου, σου πιάζει μου το ανακρίνει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα το κυβέρ και ένας παψούλευτος πασοκούς δεν μπορεί αυτού. Το βλέπετε δεν έχω κάνει ούτε το ίδιο πρόβλημα, μόνο εσύ να ρωτήσω την αστυνομία. Δεν είναι κάτι τώρα εγώ να ενοχοποιήσω το Πασόκ, επειδή ένας υποψήφιος του εμπλέκει σε ένα τέτοιο κύκλωμα. Δεν θα κάνουν αυτά που μας κάνουν. Που ξέρουμε ότι με τι κάποιο πλευρά σαν δουλειά θα αρχίσουν κόμμα, συμμορία κλπ. Λοιπόν, εντάξει. Ακόμα τα έχουν χιλιάδες τελέχη, χιλιάδες ανθρώπους, κάποιοι είναι σωστοί, κάποιοι δεν είναι.
1: Καλά, το κλίμα, το πολιτικό κλίμα έτσι και αλλιώς έχει αρχίσει και γίνεται πολύ τοξικό. με χτυπήματα.
2: Ναι, εγώ επαναλαμβάνω και που ξέρετε πόσο δραστήριο είναι στο social media, αλλά για του άλλου δεν έχω κάνει το παραμικρό σχόλιο στο Πασό, γιατί όχι, πιάσαμε όλε τι περιπτώσει δικέ μου. Πιάσαμε. Μάλιστα. Αν υποψήφιο βουλευτή του Μέντε, συμμετέχουν έτσι και κλπ. Δεν επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να χρεώσω στο κόμμα Πασό μία πάτη που έκανα στο έδωμα Πασό.
0: Αλλά όλα τα κόμματα, Υπουργέ μου, αλλά όλα τα κόμματα και το Πασό και η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάδα και όλα και το ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα υπόλοιπα θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν και έναν έλεγχο πριν τις εκλογές για το ποιους θα τοποθετήσουν σε τέτοιες θέσεις και ποιοι θα είναι υποψηφίοι οι βουλευτές με τα κόμματα.
1: Έτσι να ξέρει ο άλλος.
0: Θέλω να πω, βρε παιδί μου, ότι ναι. Θα πάω εγώ στο κόμμα να τους πω θέλω να με βάλουν υποψήφιο βουλευτή. Δεν θα πρέπει λίγο να έχουν μια εικόνα για μένα. Το κάθε κόμμα, δεν λέω το Πασόκλειο να δούμε.
2: Ένα. Δεν μπορείς να το πεις να βρεις μια πάτη. Να μου φαίνονταν ένα κανονικό επαγγελματία.
0: Καλά, στο αυτό.
2: Το Πασόκλειο θα κάνει την τέκη θα γίνει κόμμα. Δεν μου πει. Παραβάλλω σε πολυμερείς οργανισμούς όπως είναι κόμματα, σίγουρα κάποιες επιλογές δεν θα γίνουν σωστά ως προς την ηθική του συγκρότηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι φταίει η δομή.
1: Να σχολιάσουμε και ένα-δύο γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στην εβδομάδα. Το ένα που σας αφορά εμέσως και αμέσως, θα πω. Το γεύμα του κυρίου Σταμαρά με τρεις συναδέλφους σας. Είναι αγία βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Αν και κατά πόσο αυτό θεωρείται, γιατί έχω άρχισε και γράφω τη διάφορα σενάρια ότι μπορεί μελλοντικά να δημιουργήσει και θέμα το κόμμα σας.
2: Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι δεν έχει κανένα να το σκεφτεί να μου λέτε. Οι συνάδελφοι που γράφτηκαν με τον πρόεδρο, τον κ. Σαμαρά, δεν θέλουν να φύγουν από την Δημοκρατία, ούτε είναι πολλέ πάρτε. Δεν χρειάζεται να μιλούν ποτέ, δεν υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
2: Είναι άνθρωποι που είχαν σχέση μαζί του το παρελθόν και εγώ έχω σχέση με τον παρελθόν. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα πάω με κάποιον που θα δούμε πολιτικά και όλα. Ίσα ίσα να κοιτάξω που στιγμώ ιδιαίτερα και ξέρω πολύ καλά και τον κομματικό του πατριωτισμό και την προσφορά
1: του. Όχι, συγκυριακά το συζητάμε, γιατί υποτίθεται ότι ο Σαμαράς ετοιμάζει και κάποιο πολιτικό σχηματισμό.
2: Ο κ. Σαμαράς διαβάζει. Το ξέρω, αυτό που λέτε. Εσύ τι ακούω.
1: Μάλιστα.
2: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μέχρι να γίνει το κόμμα υπάρχει πιθανότητα να μην γίνει.
1: Ωραία, το κρατάμε αυτό. Έχουμε καταλάβει καταρχήν από το αφήγημα και του Πρωθυπουργού και των υπολοιπών στελεχών ότι έχετε επιλέξει ως βασικός αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Τώρα δεν ξέρω αν το έχετε κάνει γιατί μπορεί να σας συσπυρώνει δημοσκοπικά για κάποιον άλλο λόγο.
2: Εμείς δεν επιλέγουμε αντίπαλο. Εδώ προσπαθούμε στο εξής. Εμείς κάνουμε την δική μας δουλειά. Τώρα από ότι ο ελληνικός λαός ξαφνικά θα δημοσκοπήσει δίνει ένα ψηλότερο ποσοστό στην αριστερή συμπαράταξη του κ. Τσίπρα σε σχέση με το Πασόκ. Αυτό δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ ακούω στο επιχείρημα, αλλά με σχόλιο είναι πολύ αδύναμο. Δηλαδή, εμείς ως Νέα Δημοκρατία λέμε στον κόμμα τι να δηλώνει την δημοσκόπηση. Ή εμείς δεν έχουμε να κατεβάσουμε τον Τσίπρα. Δηλαδή, μην προσπαθεί μονίμως στο Πασόκ την δικιά του αποδεικτία την πολιτεία της εκτός εμάς.
1: Ναι.
2: Εμείς αντιμετωπίζουμε τον όποιο πολιτικό αντίπαλο επιλέξει ο ελληνικός λαός για πολιτικό μας αντίπαλο.
1: Εντάξει, επειδή μιλάτε για τις δημοσκοπήσεις, την επομένη των εκλογών, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, όλα τα κόμματα στο ίδιο ερώτημα θα κληθείτε να απαντήσετε. Με ποιον θα συγκυβερνήσετε.
2: Δεν θα συγκυβερνήσετε.
1: Πώς γίνεται αυτό πρακτικά. Δηλαδή, πώς γίνεται να επικαλείστε το καλό της χώρας, τη σταθερότητα και να λέτε ότι θα συγκυβερνήσουμε.
2: Μα δεν υπάρχει να συγκυβερνήσουμε. Εμείς το μόνο κόμμα που μπορούμε να συγκυβερνήσουμε είναι το Πασό. Το Πασό πήρε απόφαση και δεν θα βγει μαζί μας. Δεν υπάρχει άλλο κόμμα κάνουμε συγκυβερνήσουμε. Αν τα έχω πει 200 φορές και ξέρω καμιά φορά που κάνει και εντύπωση η έκπληξη που δείχνετε, ενώ ξέρω ότι έχω πολύ το δίκιο. Δηλαδή, καταλαβαίνω το δουλειά που κάνετε, αλλά εντάξει. Ναι, αλλά υπάρχει άλλη κυβέρνηση, δεν κάνω το.
0: Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση τι θα γίνει όμως, γιατί το περιγράφω.
2: Θα γίνουν εκλογές
1: μέχρι να βγει
0: την πρώτη.
2: Θα γίνονται εκλογές μέχρι να υπάρξει κυβέρνηση. Πού δεν λέμε θα γίνουμε πρώτη εμείς, μέχρι να υπάρξει κυβέρνηση. Η χώρα δεν μπορεί να είναι κυβέρνηση. Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Μου σε αυτό συμφωνούμε, αλλά και πώς θα γίνει η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν θέλει κανένα κόμμα που θέλει να συνεργαστεί με κανέναν άλλο στην Ελλάδα. Οι αριστεροί του ΠΑΣΟΚ σκοτώνουν τον Πασόκ. Το Πασόκ σκοτώνουν τον εμά. Εμεί δεν πάκαμε την έννοια του Βελόπουλου. Ο Βελόπουλος ήταν και αυτοί μαζί μου. Ήταν και ο Βούλτερ να ήταν στη Βουλή. Ο Σαμαρά δεν θέλει να μπει στη Βουλή το Μητσοτάκι. Ο Βούλτερ δεν θέλει καμία κυβέρνηση. Η ζωή μακάρα με τη Βουλή.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως το περιγράφετε, είναι προβληματικό.
1: Όλοι αυτοί που στου οποίου αναφέρεστε, όλοι μα όλοι, λένε ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και θα δύναμη. Όχι όλοι.
2: Εσύ είναι πρώτο κόμμα και είναι και το δύναμη. Άμα το θέλει ο λόγο, θα κάνει και το λόγο θα γίνει. Όχι, θέλει και το λόγο θα γίνει. Άμα θέλει και το λόγο πρώτο κόμμα και θα δύναμη, θα γίνει το λόγο. Θα γίνει και το λόγο θα γίνει.
1: Μεταξύ υπάρχει και το εξής παράδοξο, απλά το αναφέρω ως παραπολιτικό τώρα, επειδή είχαμε και την αποχώρηση του κυρίου Καραμέρου. Από εδώ.
2: Καραμέρου πάει στον κύριο Τσίπρα, προφανώς.
1: Βέβαια προς τιμή του αφήνει την έδρα. Το κόμμα με τον κύριο Τσίπρα.
2: Ο κύριο Τσίπρα έχει δώσει εφά.
1: Προς τιμή του είναι, δεν το λέτε αυτό. Δεν την παίρνει.
2: Ο κύριο Τσίπρα έχει δηλώσει ότι δεν θα πάρει κανένα που είναι βουλευτή.
1: Ωραία.
2: Άρα όσοι θέλουν να πάνε εκεί, του βάζουν να πάνε εκεί.
1: Στη σχετική λίστα λοιπόν των επιλαχόντων, ακριβώς κάτω τον κύριο Καραμέρο, είναι ο κύριος Σπίρτζης. Θα πρέπει να αναλάβει την έδρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε αυτό θα αναλάβει.
0: Δεν διέφυγε την έδρα.
1: Ούτε αυτό.
0: Γιατί μετά πάει.
1: Και μετά το θέμα είναι ότι ακολουθεί η κυρία Κοροβέση, η οποία είναι τώρα που μιλάμε αντιπρόεδρο του κόμματο κ. Κασελάκη. Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα εκεί στο σύνολο.
2: Έχει πάει πάρα πολύ καλά ο Σπίτζη. Έχει πάει εξαιρετικά καλά. Αυτή η τετραετία ήταν ο σκύλο και γι' αυτό. Ακόμα κάθε μέρα αλλάζει κάτι εκεί. Τι να σου πω, εγώ δεν έχω να πω κάτι. Α μείνουμε στα γάλα.
1: Καλά, άμα ακολουθηθεί η σειρά αυτή και ο ένα λέει μετά τον άλλον όχι, ακολουθεί ο κύριο Αντώναρο. Τελεχώ σα, παλιό.
2: Αυτό ήταν πολύ σωστό και εγώ θα έλεγα ότι ήταν και ηρετικό να μπει και εδώ στη Βουλή, γιατί.
1: Όχι
2: ο λόγο. Άμα έχει ώρα να μπει, γιατί γιατί όχι, δεν το συντάγω. Αλλά επαναλαμβάνω, την ουσία τη πρώτη. Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και πολύ μεγάλη ηρεμία. Δεν υπάρχει περίπτωση που δεν θέλει να συγκλονίσει κανένα με κανένα. Δεν το λέω ως καλό, το λέω διαπιστωτικά. Είναι πολλά αντιπολιτική και άλλο στον κόσμο
0: που ξανά. Οπότε στη συνέχεια αυτό που λέτε, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να βγει ένα κόμμα αυτοδύναμα μόνο του πρώτο. Το οποίο κάτι τέτοιο δεν φαντάζει εφικτό τουλάχιστον αυτή τη στιγμή με βάση τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε και διαβάζουμε, έτσι. Οπότε πάμε σε ένα και υπάρχει πολιτικό ζήτημα.
2: Το τέλος του μέρους η Ελλάδα πρέπει να έχει κυβέρνηση. Θα γίνονται εκλογές, θα δίνονται οι εντολές της κυβέρνησης, οι εντολές της αρχής κυβέρνησης που λέει το Σύνταγμα, δεν θα γίνει η κυβέρνηση γιατί κανείς δεν συνεργάζει με κανέναν.
0: Καταλαβαίνουμε.
2: Δεν είναι προσωπικά τα ζητήματα. Κυβέρνηση κάνει για να κυβερνήσει.
1: Δεν μπορεί
2: να κυβερνήσει με τον Βελόπουλο. Γιατί ο Βελόπουλος θέλει να είσαι με τη Ρωσία και θέλει να είσαι στην Αμερική. Πώς θα κυβερνήσει.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Σαββατοκύριακο Γεωργιάδη, Υπουργό Υγεία. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι θίξαμε διάφορα ζητήματα.
0: Θα πηγαίνουμε συνέχεια σε εκλογέ. Δεν καταλαβαίνω.
1: Αλλά εσύ έναν καλύτερο.
0: Αυτό δεν τελειώνει ποτέ.
1: Εσύ ένα αλλιωμένο. Θα έχει τον πηγαίνει από τσέπη σε τσέπη. Σιγά το πράγμα. Τι αγχώνεσαι.
0: Είναι, αλλά πού και πώ μπορεί να πάρει για μένα.
1: Πώ χρειάζεται.
0: Αυτή τη δουλειά θα κάνω. Κάθε Κυριακή και θα με.
1: Θες να σώσει την πατρίδα ή όχι.
0: Ναι, θέλω να τη σώσω, αλλά να συνεργαστούν τα κόμματα ή να βρουν μια λύση.
1: Ο κόσμος είναι σοφός. Ειδικά όταν έχουμε εκλογικές αναμετρήσεις. Ο κόσμος είναι αυτός που θα δώσει το στίγμα. Αν θέλει μονοκομματική κυβέρνηση ή αν θέλει συγκυβέρνηση.
0: Τώρα ο κ. Γεωργιάδης ασχολείται χωρίς να στο πει. Ψηφίστε Νέα Δημοκρατία γιατί δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Αυτό ήταν το μήνυμα, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι.
0: Αυτό κατάλαβε. Αν κατάλαβα καλά. Αυτό ναι.
1: Μπράβο, ρε Γιώργο.
0: Ευχαριστώ, ρε Γιώργο.
1: Πουλιά στον αέρα πιάνει.
0: Το είδε από τη μεγάλη. Λοιπόν, έλα, πάμε. Διαφημίστε την τίτλη, δεν επιστρέφουμε.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια.
4: Για τρεις.
3: Για τρεις, αγόρι μου.
4: Έλα, πάμε. Αυτό. Και. Πάμε.
3: Ευχαριστούμε. Στην υγειά σας.
4: Κόσμος 96,5.
5: Καλημέρα. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Το σέρβις του αυτοκινήτου σας. Γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
5: Electrokin Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντόσιμους επισκευές.
6: Ανακατασκευές.
5: Μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση τσεκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electrokin Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση. Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 27 ώρες εξυπηρέτηση. Ανιά αργοστολή.
6: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963.
5: Και κινητό 69 77 42 10 78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
7: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδη Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στην Βιπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενιών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, εγκόνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χοντρική. Με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26 710 24 548. Κρεοπωλείο Αφίδη Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, κάποιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα, θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agents του εξωτερικού, επιτυχαίνουμε αποτελέσματα που μιλούν ακόμα. Ο στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, είτε μπορούν 55 έναν διευθυντή ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 70 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
10: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
9: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
10: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και συντηρητικά.
9: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
10: Ακόμα μοναδικά ειδική που και γκαλερία.
9: Το μεγαλύτερο φάσμα εκλογών με το μεγαλύτερο φάσμα φιλών.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα στη Σεπεμπόρου 66 του Αργοστόλου.
10: Τηλέφωνο 26 71 0 252.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Η μόνη σας επιλογή.
11: Όμιλος ενοχυροδανιστηρίων Παπαθάπος.
12: Μετά την πολιετή πείρα στο χώρο των ενοχυροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη συνιστή παλατεία μας να κάνει πλήρη συναλλαγή με εμάς, έρευνα αγοράς για πώληση ή ενοχυρίωση χρυσών και δυνάτων, ρολογιών, Rolex και Omega. Αυτοκινήτων και μηχανών.
13: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενοχυροδανιστήριο του ομίλου του Παπαθάπου και θα διαπιστώσετε την αφορά.
12: Αγοράζουμε επιτέλου 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
14: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
15: Στη Βαγγόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.
16: Περίπου στη μέση που είναι.
17: Ο κόσμος 96,5 σε σύγκριση με τον Σκάι 100,3.
18: Λόγω των πυκνών καπνών. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, Δημητρία Σκλανή, η μισή Θεσσαλονίκη έχει καλυφθεί με καπνό. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 60 αγροτοβασικές πυρκαγιές ολόκληρη τη χώρα, δημοσιότερο μεγάλο για μόνο μία ημέρα. Στην κεντρική Μακεδονία ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα 16 αγροτοβασικές φωτιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Στη σύλληψη του ενός εκ των 2 αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από το επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την αστυνομία. Με ανάρτησή του στο Μεζέ Κοινωνικής Δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισημαίνει ότι η σύλληψη δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ ούτε με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Τονίζει ότι οι δύο αγροτικοί γιατροί έχουν ήδη παρακολουθεί αφού είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγροτικοί γιατροί είχαν διαφωνίες με το Δήμο και το διαμέρισμα που του είχε παραχωρήσει η Δημοτική Αρχή μετά από εργασίες ανακαίνησης. Πάντως, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια έχει στείλει ήδη μια γενική και μια αγροτική γιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτα υγειονομικά. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στα Τύρανα στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διαδήλωση του κινηματός διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου ανέγερσης τουριστικών καταλυμάτων που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου. Η χθεσινή 35η διαδήλωση ήταν η μεγαλύτερη από τότε που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις στα τέλη Μαΐου κατά των σχεδίων ανέγερση ενός πολυτελούς ξενοδοχείου, το οποίο συνδέεται με τη Βάντσα Τραμπ, πρώην του Αμερικανού Προέδρου, και το σύζυγο του Τζαρετ Κούσνερ, σε μια προστατευόμενη περιοχή στην Ανατολική Αλβανία. Η αντίθεση στα σχέδια αυτά έχει συμπυκνώσει την οργή των διαδηλωτών για τη διαφθορά στην Αλβανία, ενώ ζητούν και την παρέτηση του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Στη σύλληψη 22χρονου, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Κηφισιά Μουρία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί. Ο νεαρός επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη προς προηγούμενος υπάλληλο εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Με το πρόστιμο που είχε κίνδυνο στην ηλεκτροπληξία, την έψαναν να τοποθετήσει έξω από το σπίτι της χρήματα και χασαπικά, τα οποία στη συνέχεια αφαίρεσαν. Σε βάρος του 22χρονου, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη κλοπή κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Στην αυριανική σας ενημέρωση για το χάσμα των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο αντικράτησε το Καναδά με 3-0 και η Γαλλία νίκησε την Παραγουάη με 1-0.
19: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolio της Eurobank, όχι, γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτιά που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management Data και επενδύει σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου ειδικό προφίλ και επιφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί σε κάθε λεφτά. Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η ΟΣΤΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Ό,τι καιρό και αν κάνει, η Dorostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Γενικά, εύθυος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες συνεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι ανέμοι θα πλέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές συνεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά εύκριος με πρόσκαιρες συνεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, την Δυτική Στερεά και τον Νότιο Ιόνιο θα συνεχθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρότερη πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
20: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Dorostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλλον για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαθες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μεσόβιο Πολυτεχνείων και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Dorostik.
21: Dorostik για κάθε χρήση. Dorostik υπάρχει λύση.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση της kai.gr. Μαζί σας, Γιάννης Πιτεράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

Thank you.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στις ΗΠΑ για την ευκαιρία της Εθνικής Εορτής και της συμπλήρωσης 250 χρόνων από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας, μέχρι και ο καιρός φοβήθηκε, κύριε Μπραντ, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαν βγει προειδοποιήσεις από τη μετεωρολογική τους υπηρεσία.
1: Σωστά.
0: Ότι επίκυνται καταιγίδες, ακραία φαινόμενα κτλ. Ο Τραμπ είχε τρελαθεί. Λέει, δεν υπάρχει περίπτωση η μπάνα να λέτε ότι θέλετε εσείς. Εγώ την εκδήλωση θα την κάνω, την ομιλία θα την κάνω. Έστω κι αν ξεκίνησε η ομιλία του με καθυστέρηση λόγω αυτών των καιρικών φαινομένων στο National Mall στην Ουάσιγκτον. Και ξεκινάει και λέει: θέλω να ευχαριστήσω όλους γιατί έκαναν το σωστό. Είδαν τους κεραυνούς και είπαν: αν πρέπει να μιλήσω ενώπιον ενός ανθρώπου στις 4 τα ξημερώματα, εγώ θα είμαι εδώ. Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν. Και από κάτω χαμός, αλλά λαγμή.
1: Χειροκροτήματα,
0: Χειροκροτήματα.
1: Μάλιστα.
0: Νωρίτερα, βέβαια, τους είχαν πει: παιδιά, βρείτε κανένα καταφυγείο ή σε κοντινά μουσεία και κυβερνητικά κτίρια. Γιατί έρχονται οι κεραυνοί και οι καταιγίδες. Και πρέπει να κρυφτούν. Αλλά τελικά πήγαν όλα καλά.
1: Και καύσωνα ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές της ΗΠΑ.
0: Ναι, φωτιές.
1: Λοιπόν, για αυτά τα καιρικά ζητήματα και για όλα τα υπόλοιπα που λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, έχουμε καλέσει και τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διδάκτορας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, νομικός και οθωμανολόγος, όπως συνηθίζουμε να τον προσκονούμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταθακόπουλε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγαπητοί, καλημέρα στο κρατέ σας.
0: Ανάμεσα αυτά που είπε είναι ότι ο κομμουνισμός είναι χαμένος και θα είναι πάντα χαμένος. Κύριε Σταθακόπουλε, θα βάλε πάλι με τους.
2: Είναι όπως ο Άιμνης ο Γρήκα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σας διαβάζω έτσι μια δήλωσή του, η οποία μας έχει κάνει τρομερό ενδιαφέρον και εμένα και τον Γιάννη και την αναφέραμε και νωρίτερα. Τραμπ, είναι όλοι λέει στην Τεχεράνη για την κηδεία Χαμενεή. Με μια βολή λέει θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε. Αλλά δεν θα έχουμε κανένα για να διαπραγματευτούμε και άρα προφανώς εννοούσε δεν τους εξοντώνουμε για αυτόν τον λόγο, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι η Τραμπ ως λογική αυτή.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Πού βρισκόμαστε τώρα σε εκείνο εκεί το κομμάτι του πλανήτη, στη Μέση Ανατολή. Να ξεκινήσουμε από αυτό και να πάμε και στα ελληνοτουρκικά μετά και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
2: Ναι. Κοιτάξτε, βρισκόμαστε σε ένα στάδιο το οποίο ούτε ειρήνη υπάρχει, ούτε τηρείται η κυρία. Δηλαδή, είμαστε σε ένα γκρίζο στάδιο το οποίο είναι αυτό που όσοι αναλύαμε και συζητούσαμε όλους αυτούς τους μήνες, φοβόμασταν. Δηλαδή, ούτε μπρος ούτε πίσω, ένα γκρίζο περιβάλλον. Το οποίο δεν έχει διαπάντα ακόμα και δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να κρατήσει όλο αυτό το πράγμα, με ό,τι συνέπειες έχει για τις τοπικές κοινωνίες εκεί και την περιοχή ευρύτερα, αλλά και τι αντίκτυπο έχει στην οικονομία, όπως βλέπουμε. Την ευρύτερη οικονομία, την παγκόσμια οικονομία και ειδικά στις σχέσεις μας εμάς εδώ πέρα των Ελλήνων.
1: Ναι, πάνε. Εκτιμάται ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αποκατασταθούν οι ισορροπίες στην περιοχή. Το ρωτώ αυτό γιατί. Βλέπουμε ότι τώρα ο Τραμπ πάει και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, του ΝΑΤΟ με συγχωρείτε, με δώρα προς την Τουρκία, παρά το γεγονός ότι έχει πάρει σαφή θέση αντίθετη με αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Τουρκία σε σχέση με τον πόλεμο.
2: Ναι. Θα σας πω το εξής. Υπάρχει μια παλιά παροιμία που έλεγαν οι παππούδες μας. Απορία ψάλτου δείξει. Όταν δεν ξέρει κάτι ο ψάλτης δείχνει μέχρι να περάσει ο χρόνος για να σκεφτεί τι θα απαντήσει, τι θα ψάλει. Yeah. Κάπως έτσι, δηλαδή είναι άγνωστο που μπορεί να οδηγηθεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, γιατί υπάρχει ο παράγοντας που το ξεχνάμε, αλλά είναι αυτός ο κύριος παράγοντας, είναι παράγον Ισραήλ. Mm-hmm. Και κυρίως το θέμα στο Νότιο Λίβανο με τη Χεζμπολάχ, όπου το Ισραήλ το έχει δηλώσει ότι αν δεν τελειώσει με τη Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει τίποτα. Αυτό έχει μέλλον μπροστά του. Όπως έλεγε και με τη Χαμάς ότι θα τελειώσει με τη Χαμάς και θα προχωρήσει την εξόντωση της Χεζμπολάχ, αλλά η Χεζμπολάχ είναι φαίνεται πιο σκληρό καρύδι από την Χαμάς. Έχει άμεσες επαφές με το Ιράν και πράγμα το οποίο θα δημιουργεί θέματα και σκέψεις για το μέλλον.
0: Εκπρόσωποι της Χεζμπολάχ ήταν χθες στις επικίνδυες τελετές.
2: Ναι.
0: Στην Τεχεράνη για τον Αλί Χαμενεϊ.
2: Ναι, ρεαλιστικά αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ, όπως σκληρό και να ακούγεται, στέκει υπό την έννοια ότι είναι όλοι οι ηγέτες εκεί. Και πράγματι, πάνω στους εξοντώσεις να τους πιάσει σαν τον ποτικό στη φάκα. Και έχει έναν σκληρό ρεαλισμό αυτό που λέει ότι μετά με ποιον θα συνομιλούμε.
1: Όμως απ' την άλλη, με συγχωρείτε, προφανώς για να κάνουν τώρα την τελετή, έτσι,
2: Έχουν εγγύησει.
1: Έχουν εγγύησει. Ναι. Δεν το κάνανε τυχαία 4 μήνες μετά.
2: Πολύ σωστά, έτσι είναι ακριβώς. Και προφανώς την μυστική διπλωματία, πέρα από τις που παθαίνουμε όλοι μας, προφανώς υπάρχουν κάποιες συμφωνίες μέσα στα πλαίσια της αναγωγής, μπορεί να σημαίνει ότι έχουμε οδηγηθεί στην οριστική λύση. Εκείνο το οποίο για μένα είχε τον πιο σημαντικό, το πιο σημαντικό αποτύπωμα σε όλα αυτά που έχουν συμβεί στο Ιράν είναι το εξής, ότι το άρθρο 111 του Ιρανικού Συντάγματος, το οποίο διάβασα σε μετάφραση στα αγγλικά από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, το διαδίκτυο, αναφέρει ότι η διοίκηση της χώρας γίνεται από τρεις πυλώνες. Είναι από το θρησκευτικό ηγέτη, τον πολιτικό ηγέτη και τους χώρους επανάστασης. Τον πρώτο λόγο έχει πάντα το θρησκευτικό ηγέτη. Είδαμε όμως, και σε ερμηνεία που κάνει το σύνταγμα τους, οι συνταγματολόγοι μάλλον, που κάνουν ερμηνεία του άρθρου 111, λένε ότι θα μπορούσε σε ειδικές περιπτώσεις που δεν μπορεί να λειτουργήσει ο τριπλός αυτός πυλώνας να έχει την πρωτοκαθεδρία ο πολιτικός ηγέτης. Αυτό σημαίνει ότι είναι μεν η εξαίρεση του συντάγματος και χωρί ερμηνεία, πλην όμως, χωρί ερμηνείας, πλην όμως είναι ένα βήμα ότι είδαμε τις συζητήσεις και τις αποφάσεις για να βρεθούν στην Ελβετία και να ξεκινήσουν οι συζητήσεις, στο στάδιο που βρισκόμαστε τώρα τουλάχιστον, τον έπαιξε ο Πεζασκιάν, δηλαδή ο πολιτικός ηγέτης. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να σημαίνει κάτι για το μέλλον του Ιράν, αν όχι αλλαγή καθεστώτος όπως έλεγε ο πρόεδρος Τραμπ εξ αρχής, ίσως σημαίνει μια μετάλλαξη εσωτερική, μια προσαρμοστικότητα στο πλαίσιο ενός όρου που χρησιμοποιούν οι Ιρανοί του ΙΓΑΤ, που σημαίνει προσαρμογή στον ρεαλισμό και στα πραγματικά γεγονότα. Ενδεχομένως βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που θα γίνει μια μετατόπιση, αν θέλετε, από τον πρώτο λόγο που έχει ο θρησκευτικός ηγέτης, θα πάμε σε πρώτο λόγο να τον έχει ο πολιτικός ηγέτης, που μπορεί να σημαίνει ότι καταργείται ο τριπλός αυτός πυλώνα. Δηλαδή, θρησκευτικός ηγέτης, πολιτικός ηγέτης, πρόληψη επανάστασης. Μπορεί να καταργείται αυτό. Αλλά είναι κάτι σημαντικό το ότι δεν το έχουμε πολύ συζητήσει στο δημόσιο λόγο, αλλά είναι εμφανές πλέον.
1: Να πούμε και μια κουβέντα, γιατί όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα την ερχόμενη εβδομάδα στην Άγκυρα για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Από εκεί τι περιμένουμε, ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
2: Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα προαναγγελθέντα, δεν θα είναι για τα ελληνικά συμφέροντα τουλάχιστον μια ευχάριστη σύνοδος. Είναι μια σύνοδος η οποία πρέπει να γίνει για να ξεκαθαρίσει θέματα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης. Η Ευρώπη δηλαδή τίθεται πρώτον ευθυνών της σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ. Δηλαδή να διατηρήσει την άμυνά της στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, αλλά χωρίς την μεγάλη προστασία, το μεγάλο, το μακρύ χέρι, το μακρύ χέρι της ΗΠΑ. Σκέφτεται με τα δύο διοικητήρια που θα γίνει, δύο αρχηγεία, ένα στον έλεγχο του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπολη και ένα στον έλεγχο της Ανατολίας, πάβανα να προεκτείνει το ΝΑΤΟ τη ματιά του κυρίως και την επιρροή του προς την Ανατολή, προς τη Μέση Ανατολή τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα είναι αυτό το αγώνα που είπε ο πρόεδρος Τραμπ προς τον Ερντογάν, που σχετίζονται με τους κινητήρες τουλάχιστον τους 110. Και βεβαίως να δει πώς μπορεί να άρει τις πυρώσεις κάτσα για να πάρει η Τουρκία κάποια στιγμή 35 στα πλαίσια της ενοποίησης της αμυντικής του ΝΑΤΟ. Δηλαδή να μην
1: το θέμα είναι, θέλει να πάρει 35 η Τουρκία ή ήθελε να πουλήσει τους κινητήρες?
2: Πολύ σωστή παρατήρηση. Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, αφού ξεχωρίσουμε ότι είναι άλλο οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις και άλλο οι τραμπο-ερντογανικές σχέσεις, τις ξεχωρίζουμε τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις διότι διέπονται από την νομοθεσία και ειδικά τον ενεργό αυτή τη στιγμή νόμο ΚΑΤΑ, να τον κυρώσουν δηλαδή για τους 400 από την Τουρκία. Και από εκεί και πέρα έρχονται οι δηλώσεις Τραμπ, οι οποίες είναι δώρο, όπως λέει ο ίδιος, προς τον αφιτρίωνα υποδεσπότη Ερντογάν, τους οποίους κινητήρες F-110 θέλει να προσαρμόσει στο αεροπλάνο το ΚΑΝ, το πειραματικό το οποίο έχει η Τουρκία αναπτύξει τουλάχιστον. Και το θέμα είναι αν αυτούς τους κινητήρες τους θέλει η Τουρκία για να τους βάλει όντως το ΚΑΝ, ή θέλει να τους βάλει στο καν και αν πετάξει το καν με αυτούς, να μεταπολίσει το αεροπλάνο και τους κινητήρες περαιτέρω σε αγορές που δεν έχουν πρόσβαση σε όπλα πέμπτης γενεάς, όπως ας πούμε η Ινδονησία. Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σταφακόπουλος, διδάκτορ του Παδίου, νομικός και οθωμανολόγος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την μέρα μου.
0: Να είστε καλά, θα έχουμε να πούμε για την επόμενη εβδομάδα πολύ περισσότερα, βέβαια. Εννοείται και συνολικά του ΝΑΤΟ. Έχει κάτι σε πανηγυριτζίδικο, κάνω και τον ήχο. Δεν έχει γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου, δεν έχει.
1: Κάτι ρε παιδί μου.
0: Μπήκαν τα ίδια στο Μαντρί, δεν έχει.
1: Ένα δημοτικό, κανένα παραδοσιακό.
0: Νότι, βάλε γυαλί, γιατί πρέπει να μπούμε στο επόμενο κλίμα. Στο επόμενο θέμα με το ανάλογο τραγούδι.
1: Κάτι που να παραπέμπει σε βουνοπούλα, σε καμιά λακκιοφόρο, σε καμψικό, κάτι.
0: Καριώτικο. Τι ο Νότης, γιατί έχεις την πιο μεγάλη δισκοθήκη σε όλη την ελληνική ραδιοφωνία. Και τηλεόραση.
1: Αλλά έχει χαλάσει βελόνα, δεν έχει πικά. Τι να κάνουμε, έχει πάει στην μια τεχνολογία, δεν τον κάνουμε.
0: Έχουμε, πάμε.

0: Χρόνια και χρόνια τώρα το ίδιο σαν πολύ περιπλανόμενο. Με στη ζέστηνια, με στη μοναξιά, με την αντέχω ανοριά. Για την όσα εγώ, για την άκαρο, την αγάπη μου και το χωριό.
1: Αυτή είναι μία εκδοχή των πανηγυριών.
2: Νησιώτικα.
1: Αυτά είναι τα νησιώτικα. Η άλλη εκδοχή είναι αυτή.

0: Και υπάρχει όλα και τρίτη εκδοχή για τα πανηγύρια.
1: Για πάμε.
2: Άντε μας ό,τι καρδικά μου από τρίτο παταλακιά να στεγνώσουν από τη βάλω τα δικά σου τα παραμαγιά. Άντε μας ό,τι καρδικά μου από τρίτο παταλακιά να στεγνώσουν από τη βάλω τα δικά σου τα παραμαγιά.
0: Γιατί πανηγύρι χωρίς έκπο δεν είναι πανηγύρι κανονικό.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει έκπο.
1: Πάμε. Γιατί τα βάλαμε όλα αυτά όμως τώρα, να εξηγήσουμε.
0: Γιατί πια δεν είναι μόνο ότι έχουμε επιλογές. Πάντα τις είχαμε τις επιλογές. Τώρα όμως έχουμε συγκεντρωμένες αυτές τις επιλογές κάπου που μπορείτε να τις αναζητήσετε όλοι, να βρείτε πού γίνονται πανηγύρια, να επιλέξετε την ημερομηνία, το μέρος, το φαγητό.
1: Και με χάρτη άμα θες και με
0: περιφέρεια άμα θες.
1: Και σε Android. Και σε iOS.
0: Είναι σαν τον Gav
1: και σε PC.
0: Μπαίνεις μέσα και βρίσκεις τα πάντα που σε ενδιαφέρουν.
1: Και πας και τρως προβατίνα και περνάς ωραία. Ή γουρνοπούλα. Λοιπόν, έχουμε καλέσει τον κύριο Σωτήρη Κολιοκώστα, ο οποίος είναι ο δημιουργός του e-pavlapanigiria.gr, που έχει όλες τις πληροφορίες για όλα τα πανηγύρια όπου και αν γίνονται στην ελληνική επικράτεια. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Χαρά μας. Από πού είστε?
3: Καταγωγή μου είναι από Άρτα.
1: Και πού ζείτε?
3: Από καταγωγή και Άρτα. Τα τελευταία 25 χρόνια.
1: Αρτινός λοιπόν.
3: Ναι.
1: Τι ανάγκη ήρθατε να καλύψετε με τη δημιουργία αυτού του site που είπαν πανηγύρια.gr και τις εφαρμογές για Android και iOS?
3: Ήταν πάντα το ερώτημα στην πλατεία κατά τον Πλάτανο που έχει πανηγύρι το βράδυ. Και έπρεπε με κάποιον τρόπο να βρούμε. Παλιότερα το πανηγύρι ενημέρωση ήταν μέσω της αφίσας στην Κολόνα. Στη στάση, στην Κολόνα, στο πανό, στο κρεμασμένο.
1: Και Blackman, έτσι, και Blackman.
3: Ναι, και εμείς στο χωριό μας δεν πιάναμε καθόλου ραδιόφωνο. Με θεωρινή δεν πιάναμε καθόλου.
0: Δεν έχετε εσείς, γιατί εμείς έχουμε παράνομοι. Ραδιοκρασιτέχνες να το πω.
3: Είναι το σημείο τέτοιο στα Τζουμέρκα πάνω που είναι το χωριό μας που δεν είχε σήμα το ραδιόφωνο. Μόνο έρευνα.
1: Α, Τζουμέρκα, ε.
3: Ναι.
1: Και τελικά λοιπόν για να φύγουμε από την Κολόνα, γιατί δεν περνάγανε και από τα Τζουμέρκα πάνω οι.
3: Έπρεπε με κάποιον τρόπο να έρθει στο κινητό η ενημέρωση.
1: Και τι δουλειά εξηγήστε μας τώρα, τι κάνουμε λοιπόν.
3: Το 19 δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα.
1: Μάλιστα.
3: Είδαμε ότι πηγαίνει καλά και είπαμε να το φέρουμε ακόμα πιο κοντά. Το δημιουργήσαμε σε application το 2023. Που στην εφαρμογή στο κινητό μπορεί να κάνει τα όλα μέσα το Android για να δει τα πάντα. Μπορεί να πατήσει και το κουμπί που έχει πλησιέτερα σε μένα και θα του βγάλει σε μια κτίνα περίπου 80 με 100 χιλιόμετρων τα κοντινότερα πανηγύρια.
1: Α, δηλαδή. Μπορεί να μπει με χάρτη, να βάλει την περιφέρεια σου να δει, αλλά άμα βαριέσαι να βάλει και το χάρτη, πατά πιο πανηγύρι γίνεται κοντά σε μένα.
3: Ναι.
0: Έχει όλα έτσι, ώρες, καλλιτέχνες.
3: Τα πάντα. Έχει και την αφίσα τη συνεχίσει την εκδήλωση.
0: Ωραία.
1: Α, έχει και την αφίσα για να δεις και ποιοι καλλιτέχνες είναι, έτσι.
3: Ναι.
0: Σαν λογικά θα δεις την ώρα, τους καλλιτέχνες. Εάν γίνεται λαϊκοφόρος που γίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση. Σωστά. Και το φαγητό, κυρίως το φαγητό, δηλαδή τι προσφέρεται. Εκεί, έτσι θα πας.
1: Για κάτσε από μία εδώ πέρα, δούμε τι γίνεται. Να δούμε τι έχει σήμερα. Μάλιστα, αυτό τώρα εσείς έχετε επισκεψιμότητα, μπαίνει ο κόσμος, το έχει αγαπήσει, το έχει αγκαλιάσει, ψάχνει.
3: Έχει τα τελευταία ειδικά χρόνια, τα τελευταία 4 χρόνια είναι η ανωδική πορεία. Είναι μόδα πλέον τα πανηγύρια.
0: Ναι, εννοείται.
3: Είναι μεγάλη μόδα.
1: Μου λέγανε χθες ότι πλέον στα πανηγύρια δεν έχει λέει κρασί και τσίπουρο και τέτοια. Γιατί πάει νεολαία, λέει και βάζουν βότκες πάνω. Είστε αυτό που μου είπαν, είναι ψέμα.
3: Πάντα υπήρχαν ποτά αλκοολούχα στην αλκοολούχα, επειδή υπήρχαν βότκες, ίσκια κτλ. Αλλά τώρα και επειδή έχει αλλάξει ο κόσμος του πανηγυριού, έχει πάει νεολαία.
1: Πάνε και αυτή
3: ανάλογα.
0: Τα γίνητα πανηγυριά έχουν αλλάξει κατά πολύ. Δεν είναι τα παλιά κλασικά παραδοσιακά πανηγυριά και σωστά εν μέρει έχουν αλλάξει, γιατί παλιά ήταν και λίγο άγρια τα πράγματα. Παραγγελίες είχε πολλά. Δεν ανέβαινε σε πάνω να χορέψεις.
3: Ναι, ήταν επιπληρωμή ο χώρος
0: παλιά. Παλιά ήταν, έδινε στο κάδι σου και φόρευες και είχε και σειρά. Δεν την παραβίαζε κανείς τη σειρά.
1: Σωστά.
3: Τώρα μπαίνει. Δεν ξέρω τι είναι παρεκκλήσει τότε.
0: Βέβαια. Αλλά το πιο ωραίο στα πανηγύρια, τουλάχιστον αυτό που μου αρέσει εμένα, είναι λαϊκιοφόρος. Σου έρχεται ένα χαρτί τρεις σελίδες, όχι ένα χαρτί, τρεις σελίδες, που έχει καμιά εκατοστή δώρα. Το πρώτο δώρο μπορεί να είναι, παιδί μου, ξέρω, μια γελάδα.
1: Εσύ δεν έχει κερδίσει.
0: Όχι, μια γελάδα δεν έχω κερδίσει. Την έχω αφήσει πάνω στο χωριό.
1: Κέρδισε εσύ το λαϊκιοφόρο ένα βούδι.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Αρέσει πάρα πολύ δώρο ένα κούρεμα από την κυρία Τούλα. Έχει διάφορα. Πολύ ωραία.
1: Μίξερ. Μίξερ, τηλεόραση κέρδισε άλλη προχθές που κοιτάγαμε στο Facebook που κέρδισε μια κυρία νέα σαν τριάρα.
0: Ένα σακί τροφή για τις ποτές.
1: Έχει διάφορα.
0: Έχει πολύ ωραία
1: πράγματα. Λοιπόν, ωραία. Άρα έχουμε βρει τη. Λοιπόν, εδώ μπήκα στην Αττική. Καλέτζι Μαραθώνα λέει, Γιάννης Μπαρμάρης, Φωτεινή Πανδριά, Πέτρος Ζηλεμένος, Βαγγέλης Μπέκος και Γιάννης Μπούσουλας.
0: Εγώ σου έχω εδώ για τον Σωτήρη που είναι στην παρέα μας και επειδή είναι και η Πυρώτη, στα ωραία της Υπήρου, Γιώτα Χαλκιά, Μάκης Βασιλιάδης, έτσι το αφιερώσουμε και εμείς κάτι.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια και Κωνιοκώστα.
3: Ευχαριστώ πολύ,
1: καλημέρα. Ευχαριστούμε
3: πολύ, καλημέρα.

0: Αν στην Τζουμέρκα επάνω στην πλατεία που θα έχει πάνω απλωμένο μαύρο κύριο στο τραπέζι. Τι θα πει. Η Μεράνια το μεταξύ άκουσε τραγούδι δημοτικό και ήρθε να πει βίση.
1: Σε έχουν καλέσει στο σουνάρι Αρκαδία για γουρνοπούλα τόσε φορέ.
0: Σίγουρα μα έχουν καλέσει στο σουνάρι. Θα πάμε κάπου, θα βρούμε να πάμε. Λοιπόν, ακούστε τι ειδήσει λοιπόν την κυρία Μεράνια εδώ με ένα διαφορετικό τρόπο δημοτικό τώρα.
1: Επιστρέφουμε.
2: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
3: Διαλέγω νησί για διακοπές.
2: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
3: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Όβιμπετ σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries και Hellenic Seaways και Annette Lines. Όβιμπετ.
5: Πρέπει στη ΣΕΠ συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνει.
7: Κόσμος 96,5.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακινητό σας.
9: Παίρνει παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σύπαλες, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αυτοκλήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αγοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρκοστόλη στην παραλία.
10: Μήπως η πισίνα του απόλαυση έχει γίνει βραχνάς? Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ. Για πιστοποιημένα χημικά, άριστης ποιότητας, στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχειες, τεστέρι, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα εξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες. Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγιανάτος ΑΕ στην ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
11: Ο Κόσμος 96,5 σε σύγκριση με τον Sky 100,3.
12: Έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα. Δεν το πίστευα.

0: Είναι ο ίδιος και όπως περιστρέφεται ο ίδιος, η σπόνδυλη με τις ραβδάσεις που έχουν και πέφτει σκιά ο πάνω του, είναι κάτι το φοβερό αυτό να βλέπει κάποιο σε φτάνει. Είναι ασύλληπτο.
1: Την Κυριακή, σε μία το μεσημέρι, στον Sky 103.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στις επιχειρήσεις που έχουν επιληφθεί στις πλόγες, ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε βιοτεχνία υφασμάτων επικεντρώνονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής με σκοπό να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στο Ρεύκαστρο Θεσσαλονικής και πήρε διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Στο βασικό κομμάτι αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Μεγάλη φωτιά δεν είναι προς οριοθέτηση, δηλώσει νωρίτερα στο Sky, που αναπληρωθεί εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρκοπιός. Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, κοινώθηκε το Ίδρυμα Χρόνων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 157 άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο διακομίστηκαν 4 πυροσβεστές. Για τη φωτιά συνελήφθη ένας 76χρονος. Σε φορά με τα στοιχεία της προανάκρισης, προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, αφού έπεσε σε χαντάκι προχωρώντας πυνθύρες που έχουν ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Διαπιστώθηκε επίσης πως ήταν σε κατάσταση μέθης. Από χθες το βράδυ εστάλησαν 4 μηνύματα μέσω από 112 στους κατοίκους, με το τελευταίο να τους καλεί να παραμείνουν στους εσωτερικούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Τα αμερικανικά ιδανικά ήξερε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του για την επέτειο της 4ης Ιουλίου, η οποία άρχισε με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθηκών. Ενώ στον National Mall στην Ουάσιγκτον γιορτάζουμε τον θρίαμβο της ελευθερίας επί της τυραννίας, τη νίκη της ελευθερίας επί της καταπίεσης και τη διαρκή νίκη του Αμερικανικού πνεύματος, υπογράμμισε ο Τραμπ ενώ παρουσίασε και μία από τις πρώτες αμερικανικές σημαίες. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες στα Τύρανα στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διαδήλωση του κινήματος διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου ενέγερσης τουριστικών καταλυμάτων που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο καιρός γενικά έχει σήμερα στην Αττική μέχρι 32 βαθμούς τη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

I got it all. I got it all.

0: 8 και 37 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρέπει κύριε Γιάννη να βιαστούμε τώρα να τελειώσουμε γιατί στις 9.30 πρέπει και το πούλμαν. Πού πάει για καμπάνια.
1: Τα καμπάνια του λαού.
0: Αυτό πάνε οι μεγαλύτερη ηλικία μαζί με τα εγγόνια και μπαίνουν μέσα στο πούλμαν και
1: ξύγαινα παλιά να σου πω.
0: Και εκτεμένα γιαγιά μου με πήγαινε.
1: Εμείς πηγαίναμε κάτω στην πλατεία Κάνιγκος με τον Παυσανία. Παυσανία Σπουρς.
0: Εμείς αμβρακία στο ζωγράφο.
1: Μας το Παυσανία, υπήρχε το Παυσανία στο τώρα, δεν υπάρχει. Πήγαινε Κάνιγκος, κατέβαινε, έπαιρνε στο λεωφορείο το 4, το τρόλι μάλλον το 4, Άγιος Αρτέμιος που έλεγε και τα λοιπά, κατέβαινε κάτω, το πρωί σε έπαιρνε και σε πήγαινε αυλάκι.
0: Αυλάκι μου.
1: Αυλάκι, έκανε τα μπανάκια σου, πλατσούριζες, το απογευματάκι συγύριζε. Τι ιστορία που ήταν.
0: Το παιδί γιατί δεν πήγαινα εγώ και με έβαζε γυαλιά μου στην άκρη, εκεί πέρα με τις άλλες τις γριές μαζί. Καθόμουν στην άκρη, μόλις πήγαινα να κάνω μισό βήμα πιο μέσα, Γιώργο! Κατευθείαν. Ξανά έξω ο Γιώργος. Ωραίες εποχές.
1: Τι ωραίο μήνυμα. Ο Στέφανος για το θέμα που συζητάγαμε πριν με τα πανηγύρια, για που λέγαμε ότι έχουν αλλάξει. Φαντάσου λέει Γουρνοπούλα στη Λαδόπολα και Άπερον Σπίτς. Για ποτό. Ναι, πλάκα-πλάκα έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Πάρα πολύ.
0: Πραγματικά μα μου το περιέγραφαν ότι λέει πλέον στα τραπέζια στα πανηγύρια. Καταρχάς δεν είναι φθηνά όπως ήταν τα χρόνια τα δικά μας.
1: Ναι.
0: Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ.
1: Και με 10 ευρώ έμπαινες μέσα, είχες τη συμμετοχή σου και σου γύγες και ένα μερτικό.
0: Με ζύ και κρασί, ναι. Ή μπίδες. Τώρα σου λέει το κεφάλι 30-40. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, το πρώτο κόμμα που θα υποσχεθεί φθηνά πανηγύρια νομίζω ότι θα πάρει αυτοδυναμία. Από την πρώτη Κυριακή κιόλα.
0: Κύριε Ζαχαρία Ζούπη, καλή σα ημέρα. Ακούσατε την προηγούμενη σα ανάλυση.
2: Πολιτικό
0: αναλυτή και διευθυντή ερευνών στην Οπίνη.
1: Όλα τα έχουν τάξει. Κύριε Ζούπη, συγγνώμη, αυτό δεν το έχουν τάξει κανεί.
2: Είναι πρωτότυπο για να δημιουργήσει ρεύμα.
0: Πε του τι σου είπε και ο Άδωνη ο Γεωργιάδη, ο οποίο νωρίτερα στο ραδιόφωνο να έχουμε ένα σχόλιο.
1: Α, ο Άδωνη λέει ότι εμεί θέλουμε να συγκυβερνήσουμε αν τα πράγματα δεν πάνε και καλά για μα. Δεν έχουμε αυτοδυναμία. Αλλά λέμε το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί να συγκεντρώσει είναι το Πασόκ. Το οποίο Πασόκ δεν μας θέλει. Οπότε λέει θα κάνουμε εκλογές μέχρι να δεις ο ήλιος.
0: Συνέχεια εκλογές λέει.
2: Αν αγαπάς και δεν αγαπιέσαι.
0: Το πιο δύσκολο κύριε Ζούπη στη ζωή αυτή αυτό είναι να αγαπάς και μη σωματώκεσαι. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση άστο.
1: Εσείς τι βλέπετε τώρα έτσι με τις μετρήσεις και έχοντας μια τάξη μεγέθους τους τελευταίους τουλάχιστον 2 μήνες.
2: Πλησίασαν κάποιες προσεγγίσεις. Από ό,τι είδα ότι οι τελευταίες έρευνες είχαν το 3 προς τα όλα.
1: Ναι.
2: Στη μέτρο ανάλυση κιόλας υπήρχε μια άνοδος 2 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι όλες σε 30 ακόμα κάτι. Είναι αποτέλεσμα νομίζω μιας μεγάλης κομματικής και κυβερνητικής δραστηριότητας αυτή την περίοδο. Η οποία είναι στοχευμένη. Μην υποτιμάτε μέτρα που ανακοινώνονται. Για παράδειγμα, για τις συνταξιχείριες, για μια σειρά πράγματα. Στοχεύει και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία σε συγκεκριμένα κοινά. Και κομματικά προσπαθεί να συσπυρώσει και κάτι πιάνει, η όποια άνοδος. Το τέλος αυτό έχει μια σπύρωση 66-67%.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μεγάλη, αλλά ήταν χαμηλότερη.
1: Ναι, αυτό όμως που λέτε για τη συσπύρωση, έτσι για να λύνουμε ένα-ένα τα μία-μία τις απορίες. Μήπως το γεγονός ότι έχει στοχεύσει επάνω στον Τσίπρα η Νέα Δημοκρατία αποσκοπεί σε βάθος χρόνου σε αυτό που λέτε, στο να ενισχύσει και, και τη συσπήρωσή της.
2: Αυτό ισχύει. Βέβαια, κατά τη δική μου γνώμη, αυτό προς το παρόν μετράει λίγο.
1: Ναι.
2: Μετράει κάπως. Αυτό θα γίνει αν επιδοθεί η εικόνα. Το Σεπτέμβριο για παράδειγμα και με τις μετρήσεις, μια εικόνα που αρχίζει κάπως να καθιερώνεται, αλλά λέμε ας δώσουμε χρόνο, να δούμε και μέχρι το Σεπτέμβριο τι θα συμβεί. Εάν δεν βρεθεί μια εικόνα ενός πρώτου κόμματος που είναι η Νέα Δημοκρατία σε κάθε περίπτωση και ενός της Ελλάς, η οποία αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ένα 16,5-17, από εκεί. Που μπορεί να ενισχύεται και να σταθεροποιείται σε αυτά τα επίπεδα. Αυτό κατά τη γνώμη μου θα δημιουργήσει όρους. Εμένα δεν μ' αρέσει ο δικοματισμός. Παλιά λέγαμε ισοδύναμα κόμματα. Εδώ ακόμα έχουμε ένα κόμμα που έχει 30, στο πούμε, σχηματικά και ένα που έχει 16-17. Δεν είναι ακριβώς δικοματισμός. Παλιά είπα, μιλάει για δικοματισμό, είχε κόμματα που το ένα είχε 40 και το άλλο είχε 36-37.
0: Σωστά, σωστά.
2: Αλλά όσο, εάν αυτό εμπεδωθεί η εικόνα, ας μην γελιόμαστε, τα διλήμματα θα μπουν πιο επιτακτικά και έχει να παίρνει κατά τη γνώμη από κόμματα ή μια δημοκρατία. Έχω την εντύπωση ότι σε επίπεδο του ενδιαφέροντος είναι το Πασόκ ή για την Ελλάς ή για τον Αλέξη Τρελαδί και για την
1: Ελλάδα. Ναι, γιατί εκεί υπάρχει μια δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία όμως λέτε ότι παίρνει τσιμπάει δεξιά και αριστερά. Το ενδεχόμενο δημιουργία ενός κόμματος του Αντώνη Σαμαρά θα αποτελέσει πλήγμα, μικρό μεγάλο δεν το ξέρουμε, αλλά θα σταματήσει ενδεχομένως αυτή την κινητικότητα.
2: Ο ένας λόγος που αυτή την περίοδο βλέπετε όλο αυτό το τρέξιμο κατά τη γνώμη μου είναι για να ανεβάσει και τα κυρωματικά έργα που είχε σπήρωσει. Η εμφάνιση είναι ενός νέου κόμματος Σαμαρά, ασφαλώς θα επιδρέψει. Και θα έχει ένα πλήγμα. Μένει όπως λέτε και εσείς να δούμε τι ακριβώς θα κοστίσει.
1: Το βάθος της ζημιάς.
2: Γιατί έχει στη δυνητική ψήφο. Βλέπουμε μια περίεργη κατάσταση. Δηλαδή, καταρχάς εισπράττει αρκετά περισσότερο από ελληνική λύση, από ελπίδα. Δηλαδή, θα πιέσει την κυρία Καριστιανού, όπως και το κύριο Βελόπουλο. Και είναι πολύ λιγότερο από Νέα Δημοκρατία, που σίγουρα ναι, απαντάει ένα 2-2,5% νεοδημοκρατών που λένε θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα. Δεν είναι μικρό. Άλλοι μπορεί να το δουν περισσότερο. Αν δείτε τι το κόμμα να δούμε, εγώ έχω την εντύπωση ότι ετοιμάζεται ειδική υπόθεση με την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά. Από τα επιτελεία της δημοκρατίας.
0: Πάντως να σας πω κάτι πάνω σε αυτό που λέτε με την τελευταία δημοσκόπηση και τα ποσοστά που συγκέντρωναν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως και να έβγαιναν τα κουκιά για συγκυβέρνηση και για εξουσία. Εάν πέσει 3-4 μονάδες κάτω η Νέα Δημοκρατία λόγω του κόμματος Σαμαρά, μετά ενδεχομένως να μην βγαίνουν τα κουκιά ακόμα και με συγκυβέρνηση.
2: Ναι.
0: Ακόμα και μετά, δηλαδή να συνεργαστεί Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, που όπως είπε το Πασόκ δεν γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Ξέρετε, αν πάρουμε τις μετρήσεις όπως είναι σήμερα,
0: ναι.
2: Δεν είναι θέμα μόνο πολιτικής βούλησης. Τα μόνα νούμερα που βγαίνουν, αν κάνουμε διαφορετικά χρήματα ανάμεσα σε διαφορετικά κόμματα κτλ.
0: Ναι.
2: Είναι μόνο Νέα Δημοκρατία Πασόκ.
0: Μόνο αυτό.
2: Σωστά. Λοιπόν. Τώρα, το να πέσει τόσο η Νέα Δημοκρατία για να μην λειτουργήσει, γιατί διαβάζω για να λύσει ότι μήπως πάει και προς το 25 και θα έχει και τον πόνο σαν κάτι δεν πάει και ακόμα καλά κτλ. Μέχρι στιγμής οι αναλύσεις δεν δίνουν τέτοια δυνατότητα ή τέτοια μεγάλη διείσδυση του σήμερα.
0: Δεν δίνουν.
2: Περιγράφεται μια διπλάσια διείσδυση που στην καλύτερη περίπτωση βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Πάντα τη δυνητική ψήφο, όταν θα εμφανιστεί, είναι άλλα τα πράγματα. Θα
0: παρουσιαστεί,
2: δεν είναι.
1: Άρα γι' αυτό λέει ο Μητσοτάκης ότι νίκη την πρώτη Κυριακή.
2: Για μένα είναι μονόδρομο να το πει αυτό. Γιατί κοιτάξτε, υπάρχει, για να μην ξεχνάμαστε, συνεχίζει υπάρχει μια ρευστότητα. Υπάρχει μια ρευστότητα γιατί συνεχίζουμε και έχουμε παρά την πτώση του ένα 14-15% αναποφάσεις τους. Έχουμε μια εκκρεμότητα που λέγεται κόμμα Σαμαρά. Και οι συσχετισμοί και τα ποσοστά των κομμάτων ακόμα διαμορφώνονται μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων. Άρα αυτό είναι ένα στοιχείο ρευστότητας. Ταυτόχρονα υπάρχει ένα κλίμα, δηλαδή μαζί με την τάξη, είναι σαν να συγκρούνται δύο ρεύματα. Δηλαδή το ένα πολύ σταθερότητα και το άλλο πολύ θέλω να πω να διαμαρτυρηθώ, να στείλω ένα μήνυμα. Εάν το δεύτερο πάρει ανεξέλεκτες διατάξεις τις πρώτες εκλογές, δεν ξέρεις τι μαζεύεται στις δεύτερες.
0: Κατανοητό είναι,
1: κατανοητό, βέβαια. Λοιπόν, ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης, πολιτικός αναλυτής και διευθυντής ερευνών στην Opinion Poll. Χαρά μας οπότε τα λέμε τον κύριο Ζούπη, έτσι παιδί.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε Ιούλιος, μετά φεύγουμε διακοπές. Αύγουστο δεν έχει πολύ ρεπορτάζ. και από Σεπτέμβριο μπαίνουμε στα βαθιά.
2: Ναι, αυτό είναι που έγραψα το έχω του άγουστο δεν παράγει ειδήσει. Έχουμε τρελαθεί.
0: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Τον Άγουστο έχει να δει όλε τι αναλύσει.
0: Και σωστό είναι αυτό που λε. Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, Γαλλίδη.
0: Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για το Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
0: Α, τώρα και με γραφή του χαμπονιστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειοδομένης πολυστηρίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν θέλεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρο σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την 4η 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Κίνητρος. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές της έγκασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο eusin.ac.cy. Καλοκαιράκι όνειρο!
5: Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού,
6: έχει τόση δροσιά που μου είχε τρατσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι
3: ο Ασί. Πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ο Ασί την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουβωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Την Κυριακή Καθημερινή, 4 Ιουλίου, διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι με ένα μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός τρίλου της Ρενό και ξαναζούμε το Εκοράλι Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. Τέσσερις τροχή, αυτή και εκεί την Καθημερινή.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σε λαϊκά.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω πρέσινγκ,
10: γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Τι πάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
13: Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
14: Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ?
16: Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του οργανισμού και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με τον Betbox. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Όλοι μου.
18: Ρυθμιστεί σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λίσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων, να δούμε λίγο πώς πάει η κίνηση. Γενικώς τα πράγματα είναι καλά πάντως. Δηλαδή στην Αθήνα πέντε είναι λίγο βελτιωμένα.
19: Και δεν έχει πούλμαν για να πάμε για μπάνια, ε.
0: Ναι, αυτό τελειώσαμε. Έχει κλείσει και τα λωτρά Καϊάφα που πηγαίναμε.
19: Πήγαινε και Καϊάφα.
0: Ναι, με τη γιαγιά.
19: Α, πήγαινε και μακρινά ταξίδια.
0: Από την Πάτρα, λέω, τι μακρινά.
19: Α, από την Πάτρα, σωστά. Καλώ τον, καλημέρα κύριε Τσιλίδη.
2: Καλή σα ημέρα.
19: Λοιπόν, σα ακούμε πώ πάει καταρχά η κίνηση στην πρωτεύουσα. Μόνο τουρίστε βλέπουμε σιγά-σιγά.
2: Ναι.
19: Και αν υπάρχει κανένα λεωφορείο, να πούμε για κανένα μπάνιο εκεί που θέλουμε με τον Γιάννη εδώ πέρα με τα καπέλα ζωγράφου.
2: Για να θέλετε να βλέπετε τουρίστες, θα πρέπει να καταλάβουν κάποιοι να σταματήσουν να διώκουν τα τουριστικά λεωφορεία πανταχώθηκε μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Το θα παίρνουν τουρίστες επιβάτες που πρέπει να μετακινηθούν από αρχαιολογικό χώρο σε αρχαιολογικό χώρο και δεν κάνουν κυκλοφοριακό χάος όπως μεταφέρεται πολλές φορές. Άρα, είναι χαρά μας το κέντρο της πόλης να έχει κόσμο. Όντως η Αθήνα που είναι πλέον μια πρωτεύουσα ευρωπαϊκή που βοηθάει πολύ και με την ανταποκρίση των αεροπλάνων που σιγά σιγά επανέρχεται η αγορά γιατί η παγκόσμια αγορά δεν έχει επανέρχεται την κρίση. Δεν έχει επανέρχεται και δεν έχουν δώσει όλοι ότι από το Σεπτέμβριο και μετά θα αρχίσουν να επανέρχονται τα δεδομένα στη σειρά τους. Τώρα είναι μέσα στον Ιούλιο μήνα και στον Αύγουστο η υψηλότερη περίοδος των διακοπών που κάποιοι οπωσδήποτε θα πάνε για πάνια. Ανεξαρτήτως κρίσης, αλλά γιατί πάντοτε τα τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπου το βέβαια, κάποιοι μπορούν να κάνουν και από τότε.
0: Ναι. Τους επαγγελματίες που λέτε των τουριστών λεωφορείων, ποιος τους κυνηγάει?
2: η τροχιά, η αστυνομία.
1: Καλά, άμα την προπαρκάρουν, την προπαρκάρουν και πίνουν.
2: Όχι. Δεν το λέω για να κλείνει μια τραπέζα μαζί μα.
1: Σήμερα του φτιάξαν ένα application να δηλώνουν την ώρα που θα πάνε, ούτω ώστε να υπάρχει θέση που θα του περιμένει και να μην είδε συνοστισμό.
2: Ακριβώ αυτό
1: παρόλο. Αυτό.
2: Ακούστε. Οι αποεπιβίβαστοι σε κάποιου χώρου του πόλη δεν μπορούν να βάλουν το πελάτη να πάει στο πάρκινγκ και να περπατάει ένα χιλιόμετρο από την Ακρόπολη για να πάει στην Ακρόπολη. Το ότι σταθμεύουν σε συγκεκριμένου χώρου έχουν συνηθίσει και εμεί μαζί του. Mm-hmm. Και ασφαλώ και όταν έχουν καταφέρει δεν είμαστε άνθρωποι, είμαστε οργανωμένοι. Αλλά το να μην προλαβαίνει να σταματήσει, να αποεπιβιβάσει την Ελλήνα, τον τουρίστα και την Ακρόπολη, και να του λε πήγε και να το γράφει, είναι τραγικό. Και επίση να σπουδαντιάζουν. Έχουν βρει ευκαιρία τώρα η αστυνομία και η τροχιά γενικά. Με το παραμικρό θα βρει το πιστόλιο μπορεί να το σταματάει και να πείσει να του δει την παραβάση και του παρελθόντο. Δεν ξέρω, είναι ένα μοντέλο το οποίο ήταν λάθος τώρα το κάνουμε. Έχουμε προβλήματα που ταλαιπωρούμε του ξένου με το ΕΕΣΥΓΜΑ ή ΕΕΣ, το M3X System. Το οποίο είναι ένα σύστημα που ευτυχώ οι Άγγλοι εκπαιρέθηκαν για την γειτονιά και όλοι οι άλλοι ξένοι που έρχονται στην Ευρώπη για πρώτη φορά πρέπει να πεινάνε βιομετρικά γιατί είναι ξένοι και πρέπει να ελέγχονται ως πρώτη άκρη στην Ευρώπη για τα αρχεία της Ευρώπης. Είναι δυνατόν Ιούνιο μήνα να αρχίσουμε να μαθαίνουμε πώς λειτουργούν τα συστήματα. Και όλα αυτά τα λάθη λειτουργούν καθυστερήσει. Αν λοιπόν ένα λεωφορείο καθυστερήσει να φύγει από ένα λεωφορείο από ένα λιμάνι μία και πλέον ώρα έχει κάνει παράλληλα παράβαση του ωραρίου απασχόληση.
19: Ναι, πρόεδρε, υποδομές θέλει, γιατί υποδομές δεν υπάρχουν. Καταλαβαίνουμε απολύτως τι λέτε. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν μπορεί και αυθαίρετα ή εν πάση περιπτώσει, ή μη αυθαίρετα ή εν πάση περιπτώσει με βάση το γνωμικό και το δίκαιο που υπήρχε το δημοτικό να κινούνται και να παρκάρουν
1: το κομμάτι. Ναι, οι Έλληνες δεν πειράζουν να κινούνται, γιατί και
19: ναι, αλλά
1: σημαίνει
19: ότι δεν έχουμε και πού να πάμε. Στην πραγματικότητα αυτό σου λέει.
1: Οι έλεγχοι της τροχέας προχθές βγάλανε το λαδράκι με τον Μαϊμού Ταξιτζή, ο οποίος πήρε τους Αμερικάνους από το αεροδρόμιο και τους χρέωσε 170 ευρώ να τους πάρει στην Ακρόπολη.
19: Και καλά κάνουν σε αυτό.
1: Κάτσε, δηλαδή.
2: Δεν είμαστε κατά του να ελέγχουμε. Είμαστε κατά του να βάζουμε διαδικασίες τέτοιες σε λάθος χρόνο που δημιουργούν πρόβλημα στη γεννητικότητα των τουριστών. Εάν η χώρα θέλει να λέει ότι είναι τουρίστες, δεν λέω να γκρεμίσουν την πόλη για να έρθουν οι καρνίβαλοι τουρίστες για να λέμε ότι έχουν γεμίσει. Να μην γεμίσουν ποτέ. Αλλά να δουλέψουμε και σοβαρά. Δεν θέλω να εκμεταλλευτώ το χρόνο τώρα.
1: Δεν έχουμε άλλο πρόβλημα. Μάλιστα, δεν έχουμε άλλο.
19: Λοιπόν, ακούστηκαμε. Λοιπόν, πάμε ανάδεισκο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έρχεστε τώρα.
19: Ξεκινάμε σε λίγο.
1: 11:30.
2: Είμαι τώρα στα Καΐκια να πάρω τα λίγα του Γεσκάρα.
1: Ναι.
19: Να πάρετε στα λούμπαρο, ναι.
1: Σκάρα.
2: Το περιμένω.
1: Τελαγωγέφαλο σου είσαι πρώτα.
19: Λοιπόν, Λίσσα Βασιλίδη, πρόεδρο Ομοσπονδία Τουριστικών Γραφείων. Έχει αφήσει τον κόσμο εδώ και δουλεύει. Πάει ανάβησο, σαν λούμπαρο.
1: Ο άνθρωπο τα ελέγχει όλα.
19: Λοιπόν, εμεί δεν τα ελέγχουμε όλα.
1: Εμεί μια χαρά τα ελέγχουμε. Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 τηλεόραση του Sky με του τηλεοπτικού Δεκατιανού. Και καλά να είμαστε και το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ παρέτσα, 7 με 9, Sky 100,3, ραδιοφωνική Δεκατιανή.
19: Να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή. Τα λέμε και στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Τα φιλιά μας.

0: Το Πανεπιστήμιο Κίνη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράδειγμα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και ειδική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kingreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κίνη είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης και αξιολόγησης της εκπαίδευσης. Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Γκάτσμπι επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή, το αριστούργημα του Φρανσίσκου Φιτζέραλντ, για τη λάμψη, τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του Αμερικανικού ονείρου σε μια ενημερωμένη έκδοση. Ο μεγάλος Γκάτσμπι αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Knauf 3. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology, νέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις στα σταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Το μερίτε παντού. Σε αεροπλάνα, δαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνει ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο mbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
0: 13 Σεπτεμβρίου και Καλλιμάνωρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο τρόπος έχει τη δική του ιστορία.
1: Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 9. Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής, πατησερή, στάμου και φαλουνιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυνες και τη χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και ήδη δώρον. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής, πατησερή, στάμου και φαλουνιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Πλατάτα και Φαλουνιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
1: Αναζητάς το δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agents του εξωτερικού, επιτυχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν ακόμα. Ο στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμείνει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, στη Τεμπόρο 55, ενώ Διεθνική Στράτηση ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ηλεκτρονέ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέ από το 1954 παραμένει πιστός στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
1: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό.
2: κοινό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Μακέτος.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των κατεξιωμένων συστημάτων Λόφτο και Έλφιγκας.
2: Electroteam Μακέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο, καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω.
2: Electroteam Μακέτος. Γεράσιμος Μακέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 20 εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963.
2: Και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electroteam Μακέτος. Κινηθείτε.
5: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας. Πιστοί φύλακες της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά χαστά.
2: Συνεχισμός παραγωγών ρομιγόλας και χαλαμιάς. Επιλέξτε τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τα δείξη τους στο ποτήρι σας.
5: Ρομπόλα και θαλινίες. Σαν τσεράσιμο. Λαγές όλοι. Λινός και γλυάνο.
2: Προτήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
5: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρογκούλας και Χαλουνιάς. Κοινοποιός διαφορά.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: Ενώ ζητούν και την παρέτηση του πληθυντικού Εντυράμα. Σχεδόν 3.000 είναι οι νεκροί από τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, πάνω από 16.000 οι τραυματίες, οι χιλιάδες οι άστεγοι, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, το Μαρόκο επικράτησε το Καναδά με 3-0 και η Γαλλία νίκησε την Παραγουάη με 1-0.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι σε κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Dorostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Γενικά, εύκολο ήταν σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες συνεχώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ανέμη θα πλέουν βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράντες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές συνεχώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά εύθυρος με πρόσκαιρες συνεχώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα από τη Σταθράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και τον Νότιο Ιόνιο. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές στην πόλη και στην Πελοπόννησο με μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρότερο πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
8: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόνες πλακιδίων, τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Dorostik ακριλική κόλλα πλακιδίου. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγουν και εμπιστεύουν. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Dorostik που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Dorostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Αλσπόρτος Άλτε.
2: Χορηγός, ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
9: Καλημέρα στις αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το σημερινό μας θέμα στην καθήγηση της Κυριακάτικης εκπομπή ενώ στην εκδήλωση τη ιστορία είναι η εξέλιξη τη ιατρική επιστήμη στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Ο συγκεκριμένος καθηγητής στη δεύτερη μας συνάντηση, ο ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Κούντας, ο οποίος δίδαξε κοινωνική και προληπτική ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Κούντα, καλημέρα σας.
10: Καλημέρα για το σας.
9: Ας συνεχίσουμε λοιπόν, αλλά προηγουμένως έχουμε μια εκκρεμότητα που σας διέκοψα την προηγούμενη Κυριακή.
10: Μιλάγαμε
9: για την καταπολέμηση των νοσοκομειακών λοιμόξεων, που είχαν φτάσει την θνητότητα της νοσοκομείας σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και πώς άλλες την ευθύνη αντιμετωπίζετε, πρώτα απ' όλα εκτός από αυτό που αναφέραμε, δηλαδή από την ITA, δηλαδή την νοσοκόμα που έφερε καθαριότητα στους θαλάμους και φρόντισε για την υγιεινή των χώρων των νοσοκομειακών κτλ.
10: Και περιόρισε τη θνητότητα
9: σε σημαντικό βαθμό. Αλλά αυτή ξεκίνησε η προσπάθεια λίγα χρόνια πριν, όταν ο Ούγγρος γιατρός, ο Θάμιλ Βάες, του 1840, παρατήρησε μεγάλες διαφορές στη θνητότητα σε θαλάμους τοκετών, δηλαδή σε νηστικούς θαλάμους, σε δύο νηστικούς θαλάμους, όπου στον ένα τους τοκετούς τους πραγματοποιούσαν οι νέες και στον άλλο θάλαμο τους τοκετούς τους πραγματοποιούσαν οι νέοι γιατροί, ειδικευόμενοι κατά βάση, οι οποίοι ερχόντουσαν από το ανατομείο. Και διαπίστωσε ότι στους μεν θαλάμους που ήταν οι νέες, η θνητότητα ήταν 3%, στους θαλάμους που ήταν οι γιατροί ήταν 29%. Είναι μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο εκεί που ήταν οι νέες και εκεί που ήταν οι γιατροί που ερχόντουσαν από την ανατομία. Αυτό του έδωσε αμέσως το έλεγχο να σκεφτεί ότι κάτι πρέπει να σχετίζεται με τις λοιμώξεις στους θαλάμους που πηγαίνουν οι γιατροί από την επαφή τους με τα πτώματα που είναι πριν στην ανατομία. Και έτσι έβαλε όλους να πλένουν με τα χέρια τους εδώ στην εντολή με χλωριωμένο νερό. Το χλωριωμένο νερό λοιπόν έκανε μια μορφή απολύμανσης στα χέρια και των μεν και των δε. Και έτσι αμέσως έπεσε η θνητότητα στους θαλάμους που ήταν υψηλή, στους θαλάμους δηλαδή των γιατρών. Αλλά αυτό είχε μια δυσάρεστη εξέλιξη για τον ίδιο τον Σάμιλ Βάες, αξίζει ακόμα να χωρίσουμε αυτό, γιατί κατηγορήθηκε από τους άλλους συνάδελφους του ότι μιλάμε για την αυστηρία, την αυστηρομητρική αυτοκρατορία, μια συντηρητική κατά βάση κοινωνία. Οι γιατροί λοιπόν τον κατηγόρησαν ότι κακώς ρίχνει την ευθύνη στους γιατρούς. Και ότι αυτό αποτελεί αντιδιοντολογική και αντιατρική πρακτική. Αυτές οι κατηγορίες που οδήγησαν και σε μια απομόνωση του ίδιου από το υπόλοιπο ιατρικό σώμα, δημιούργησαν έναν νευρικό κλονισμό και κατέληξε στην ψυχιατρική κλινική έγκυση του. Και εκεί δυστυχώς πέθανε λίγα χρόνια μετά από γάγκρεμα που μάλλον προκλήθηκε από τραυματισμό από άλλους έγκλειστους στο ψυχιατρίο και έτσι χάθηκε μια σημαντική παρουσία που συνέβαινε σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Αυτή την προσπάθεια με το χλωριωμένο νερό λοιπόν που φίρμασε ο Σάμιλ Βάες ακολούθησε στη Γαλλία μετά οι γιατροί με την χρήση του ιωδίου. Αδειάσαμε στον κλινικό ιόδιο, καθώς και άλλα αντισκεπτικά υγρά, όπως το νητρικό οξύ και τα λοιπά, πριν από τις χειρουργικές περίοδες επεμβάσεις. Έτσι, μειώθηκε και με αυτόν τον τρόπο περαιτέρω η θνητότητα. Σημαντική σε αυτό το θέμα που ήθελα πρέπει να αναφέρω ήταν και στην Αγγλία, γιατί είπαμε ότι από τα μέσα του αιώνα περνάνε κάποιες πια εξελίξεις σημαντικές από τη Γαλλία και τη Γερμανία στην Αγγλία. Εδώ λοιπόν στην Αγγλία έχουμε τον Λίστερ, προς το τέλειο του 10ου αιώνα του Βόνα, ο οποίος ασπαζόμενος πια τη μικροβιακή θεωρία, δηλαδή τη σωστή θεωρία για τις λοιμώξεις του Παστέρ, χρησιμοποίησε τη φενόλη, φενόλη είναι το καρβολικό οξύ, για να εκτυντώνει τα βακτήρια πλέον στις χημικές επεμβάσεις. Και επίσης ψέκαζε με φενόλη το χώρο του χειρουργείου και έτσι εξασφάλιζε και μια αντισηψία, δηλαδή έκανε αντισηψία βάζοντας φενόλη εκεί που χειρουργούσε και αντισηψία, δηλαδή προστάταγε τον χώρο του χειρουργείου με ψεκασμό που έκανε με την φενόλη. Αυτό επίσης είχε τεράστια επίδραση στη μείωση της θνησιμότητας, αλλά όλες αυτές οι τεχνικές δεν διαδόθηκαν γρήγορα. Πέρασαν χρόνια για να μπορέσουν να γίνουν καθημερινή πρακτική των γιατρών και γι' αυτό και δεν αξιοποιήθηκαν όπως είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή στο γαλλοπροστικό πόλεμο που αναφέραμε τότε τους χιλιάδες που πεθάναν από γάγκρεμα μετά από ακροτηριασμούς γιατί δεν είχαν τρόπο να αντιμετωπίσουν τις λοιμώξεις των τραυμάτων.
10: Από πού γινόταν αυτή η ανάπτυξη των βακτηριδίων μέσα στο χειρουργείο? Ήταν οι πληγές, ήταν το αίμα, δηλαδή είχαμε κάπου μια πηγή μικροβίων, ας πούμε, το περιβάλλον και εμείς στο εσωτερικό μας σώμα κουβαλάμε μικρόβια, δηλαδή αγγίζουμε αντικείμενα. Τα χέρια μας έχουν μικρόβια. Αυτό που είναι ανεξάρτητο αν είμαστε δύση άρρωστοι, πρέπει να πλέον συχνά τα χέρια μας. Οπότε λοιπόν, όταν χειρουργούσαν οι γιατροί τότε, χωρίς αντισηπτία, χωρίς γάντια και χωρίς μάσκα, τα μικρόβια που είχαν είτε στα χέρια τους, είτε στην αναπνοή τους, περνούσαν μέσα από το ανοιχτό σώμα, που ήταν στο χειρουργείο του σώμα, η ανοιχτή πληγή πια του χειρουργείου, περνούσαν κατευθείαν μέσα στην κυκλοφορία του αίματος. Και μόνιμοι κατευθείαν και το τοπικό σημείο του χειρουργείου και από το αίμα κατεπέκτασε και το αίμα προφόρησε όλο το σώμα. Άρα ήταν η επαφή του εξωτερικού περιβάλλοντος με το εσωτερικό περιβάλλον μέσα της χειρουργικής τομής.
11: Αναισθητικό πότε εφαρμόστηκε, κύριε Χωρίδη? Επειδή λέτε για τα χειρουργεία, γι' αυτό λέω. Δηλαδή η τομή, ας πούμε, να φανταστούμε ότι σε πρώτη φάση ότι μπορούσε να γίνει χωρίς το αναισθητικό.
10: Όχι, το αναισθητικό γινόταν παλιότερα χρησιμοποιώντας πριν από τον 19ο αιώνα, χρησιμοποιώντας το όπλο και το αλκοόλ. Αυτά δημιουργούσαν κάποιες μορφές τοπικής γενικής αναισθησίας.
11: Δηλαδή, μισό λεπτό, το αλκοόλ το κατάπινε, το βάζαν πάνω στην πληγή.
10: Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ο εθέρας για την αναισθησία, που έδωσε καινούριες δυνατότητες.
11: Νάρκος.
10: Μιλάμε τώρα πια όμως για την συνέχιση της χειρουργικής. Και θα πρέπει να αναφέρουμε πως αυτή ακριβώς η δυνατότητα της αναισθησίας, δηλαδή της νάρκωσης και της αντισηπτίας και της ασηπτίας έδωσαν πολύ μεγάλη όθηση στην χειρουργική. Και μετά βέβαια, επειδή ερέθιζε ο εθέρας τους πνεύμονες, άρχισε να χρησιμοποιείται το χλωροφόρμο. Και για τοπική χρήση χρησιμοποιείται και η κοκαίνη, η οποία συντέθηκε, όπως είπαμε και στην αρχή, το 1985 από την εταιρεία Merck, την οποία χρησιμοποιεί μέχρι τώρα αυτό το σκευάσμα. Έτσι λοιπόν, χάρη αφενός μες στην αναισθησία και την ασυψία και χάρη στην αναισθησία, μπόρεσε και ανακούφθηκε πάρα πολύ γρήγορα στη διάρκεια του 19ου αιώνα η χειρουργική. Τώρα χειρουργική είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως όπως είπαμε, νεκροτηριασμούς, αναστηραφή τραυμάτων, μια αποκατάσταση καταγμάτων. Αυτή ήταν η χειρουργική παλιότερα.
11: Με την ευκαιρία, σήμερα στο χειρουργείο, πώς θα επιτυχάνεται η αναισθησία?
10: Πρώτα απ' όλα είναι οι στολές που φοράνε το προσωπικό γονείς στα χειρουργεία, τα γάντια που φοράνε στα χειρουργεία. Μάλιστα, εδώ μπορούμε να πούμε ότι τα γάντια τα χρησιμοποίησαμε την πρώτη φορά στην Αμερική, να μιλήσουμε και για την Αμερική, όχι μόνο για την Ευρώπη. Τα λαχτυχένια γάντια χρησιμοποιήθηκαν την πρώτη φορά στην Αμερική προς το τέλος του αιώνα. Και επίσης, προς το τέλος του αιώνα χρησιμοποιήθηκε την πρώτη φορά και η μάσκα από έναν πολεμό γιατρό. Άρα, στα χειρουργεία έχουμε αφενός με τη μάσκα, έχουμε τα γάντια, έχουμε τη στολή που φοράμε
11: και στην αίθουσα αφαιρείται και καθαρίζει και
10: ο ειδικός εξαιρεσμός με φίλτρα, με ειδικά φίλτρα, η οποία προστατεύει το περιβάλλον από οποιαδήποτε μόλυνση. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι ακόμα και με τα γάντια, μια πολύ αφιερωμένη πρακτική των χειρουργών, τον τόσο ω γιο του χειρουργού, ήταν να πλένουν με σχολαστικότητα τα χέρια του. Με ρούχα σκευάσματα, μια διαδικασία συγκεκριμένη που έπρεπε να ακολουθεί
11: καθιάζομαι και μιλούσε, γιατί πρέπει να ταλαιπωρούσε και το δέρμα.
10: Ταλαιπωρούσε και το δέρμα, αλλά αυτό ήταν που έσωσε ζωή στη συνέχεια και έκανε τα χειρουργεία ασφαλή σε μια δεσμευτική επεμβάση. Τώρα, αυτό που ανέφερα πριν λοιπόν ήταν ότι παλιά είχαμε τη χειρουργική μόνο τα κατάγματα, τα τραύματα και του ακροτηριασμού. Κυρίω αυτέ οι πράξει τι χειρουργικέ μιλούσαν στο σπίτι. Γιατί είπαμε τα νοσοκομεία ήταν για τους σοφούς, για τους άποδους να μην πεθαίνουν στο δρόμο. Και η λοιμόχθηση τότε στις εγχειρίες και αυτές που μένουν στο σπίτι, η θανατότητα ξεπερνούσε το 40%. Μέχρι να έχουμε φτάσει στο σημείο που αναφέραμε πριν, να έχουμε δηλαδή την αντισηπτία και την ασηπτία. Είχαμε δηλαδή πολύ υψηλή θανατότητα σε αυτές τις εγχειρίες στο σπίτι.
11: Και για να καταλαβαίνουν επίσης οι κυρίες και κύριοι μας κάμπινοι μας που ακολουθούν, εγώ θα ήθελα κάτι ακόμη, τα βάζω εμβολίμως, αλλά βρήκα την ευκαιρία. Μπορούμε να πούμε τη διαφορά των λοιμωδών νοσημάτων με τις μικροβιακές ασθένειες.
10: Το λοιμό είναι στιγμό του μεταδίδεται.
11: Ό,τι μεταδίδεται.
10: Ναι. Μπορεί να είναι από μικρόβια, μπορεί να είναι από ιούς, μπορεί να είναι από παράστατα. Ό,τι μεταδίδεται λέγεται λοιμώδες. Τώρα αυτό που λέγαμε για την χειρουργική είναι ότι τα πρώτα βήματα πέρα από τους ακροτηριασμούς και τα κατάγματα και τις ερεχθές τραυμάτων έγινε σταδιακά και πολύ στιβά θα έλεγα. Ας πούμε, είχαμε στην αρχή αφαίρεση κύστημα. Η ιστοριογραφία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο Αθηνάς Γεώργιος, ο τέταρχος της Αγγλίας, είχε μια κύστη στο κεφάλι του την οποία έχουμε φέρει στον γιατρό Σκοτσαβιλής, και επειδή κατάφερε για πρώτη φορά να αφαιρεθεί κύστη, και μάλιστα το κεφάλι του Βασιλιά, έγινε διάστημο στο ξανά την Ευρώπη αυτό το κατόρθωμά του εντός αγωγικών. Είχαμε επίσης μια αρχή σειραφής ανεβρισμάτων, μια αναπλαστική αποκατάσταση των δερματολογικών βλαβών, αφαίρεση των υγρανών. Αυτές είναι ανοιχτικά κάποιες πρώτες εγχειρήσεις που γινόντουσαν. Στην Αμερική, για να επανέλθω πάλι στην Αμερική, έχουμε μια πιο ραγδαία εκτέλεξη των χειρουργικών επεμβάσεων, των γυναικολογικών χειρουργικών επεμβάσεων, γιατί επειδή είναι και πιο φιλελεύθερη κοινωνία, μπορούσαν να προσεγγίσουν και τα γυναικολογικά προβλήματα με μεγαλύτερη άνεση από τον βικτωριανό συντηρητισμό και τις υποκλαστικές αντιλήψεις εποχής εκείνης, και έχουμε έτσι δυνατότητα να κάνουμε τις πρώτες επεμβάσεις στην Αμερική για αφαίρεση οθικών και αφαίρεση των γυναικολογικών κύστων. Επίσης, αποκαταστατήκαμε τη σφυρίγγια που ήταν μεταξύ κόλπου και οδόχου κύστος. Και έλεγα εδώ, επίσης, δυστυχώς υπήρξαν την εποχή που είναι στην Αμερική και κληκτορογευτονές σε γυναίκες που οι άντρες τους τους θεωρούσαν υπερσεξουαλικές. Αυτή ήταν η συνήθεια των
12: εξαρτητές λοιπόν.
10: Εξαρτητές, δυστυχώς, σήμερα και τον 20ο αιώνα, σε φίλες στην Αφρική, μια κορίτσια να υπόκειται σε αυτόν τον ακροτηριασμό, κάτι το οποίο το βλέπαμε ακόμα και στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Βέβαια, σε αυτές τις εξελίξεις και στην μετέπειτα εξέλιξη της ιατρικής, όπως είπαμε πριν, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η αναισθησία και η χρησιμοποίηση των αντισηπτικών. Μπόρεσαν έτσι οι χειρουργικές αυτές επεμβάσεις να περάσουν από τα άκρα, αυτό που γινόταν πριν, με τα φαντάσματα και τους ακροτηριασμούς, να περάσουν στις κοιλότητες. Δηλαδή, άρχισε η χειρουργική του 19ου αιώνα να χειρουργεί είτε την κοιλότητα στο στομάχι, είτε στο θώρακα, είτε στα γυναικολογικά όργανα. Αυτή δηλαδή η εκτέλεξη της χειρουργικής την ακροστημάτωσε η χειρουργική του 19ου αιώνα. Δηλαδή, χάρη στην αναισθησία ή στην αντισηπτία, μπόρεσε να παρέμβει στα εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου σώματος και να έχει τις πρώτες τέτοιες σημαντικές εγχειρήσεις. Τώρα, σε αυτές τις εξελίξεις της χειρουργικής έκανε ρόλο και κάποιες, αν θέλετε, κλινικές εφαρμογές της ιατρικής τεχνολογίας, που βοήθησαν και την παθολογία και τη χειρουργική. Δηλαδή, είχαμε πρώτα απ' όλα την δυνατότητα να έχουμε το θερμόμετρο, το οποίο ανακαλύφθηκε μένα από το Fahrenheit τον 18ο αιώνα. Λίγοι όμως το χρησιμοποιούσαν στην ιατρική μέχρι το 19ο αιώνα. Και μετά, στο 1867, αν θυμάμαι καλά, δημιουργήθηκε το πρώτο σύγχρονο θερμόμετρο. Άρα, έχουμε μια εξέλιξη στην αντική του θερμόμετρου. Έχουμε επίσης μια εξέλιξη με την ανακάλυψη του πιεσόμετρου, που ανακαλύφθηκε και αυτό προς το τέλος του 19ου αιώνα, το 1896, που μετράμε την αρτηριακή πίεση. Έχουμε επίσης τα πρώτα τεστ για το διαβήτη, δηλαδή που διαπιστώνουμε αυξημένο ζάχαρο στο αίμα. Έχουμε επίσης κάποιες άλλες εξετάσεις του αίματος και ούρου, δηλαδή επιτεύγματα της εργαστηριακής ιατρικής, που βοηθάνε πάρα πολύ και τη χειρουργική και την παθολογία να μπορεί να αναπτυχθεί. Έτσι γεφυρώνεται με αυτόν τον τρόπο το χάσμα μεταξύ εργαστηρίων και νοσοκομείων. Δηλαδή, έρχεται η εργαστηριακή ιατρική να συνδράμει την παθολογία και τη χειρουργική στα νοσοκομεία.
12: Η εργαστηριακή ιατρική, να θυμίσω, εσείς μας το είπατε την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία αναπτύχθηκε στη Γερμανία και η νοσοκομιακή στη Γαλλία. Οπότε,
10: ό,τι αφορά τις αρχές του 19ου αιώνα,
12: γιατί
10: μετά αυτά παντρεύτηκαν στα μέσα του αιώνα, όπως είπαμε τον Κλοντ Μπερνάρ με τη φυσιολογία του Κλοντ Μπερνάρ στη Γαλλία.
12: Ο οποίος εισήγαγε στη Γαλλία την γερμανική πρωτοπορία εννοώ στην.
10: Και την προχώρησε πολύ περισσότερο. Και την προχώρησε πολύ περισσότερο. Τώρα, νομίζω ότι λέγοντας αυτές τις εξελίξεις στα φάρμακα, στα νοσοκομεία, στην παθολογία, στη χειρουργική, πρέπει να αφαιρθούμε και στους γιατρούς τους ίδιους. Γιατί αυτοί ήταν οι οποίοι επομίστηκαν με ευθύνη όλης αυτής της σημαντικής εξέλιξης.
12: Οι γιατροί οι οποίοι προϋπήρχαν όμως
10: τα ζητήματα, αλλά ήταν εμπειρικοί γιατροί. Δεν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε ως επιστήμονες. Οι επιστήμονες γιατροί μπορούν να τους χαρακτηρίσουμε μόνο στη διάρκεια του 19ου αιώνα, όταν πια θεμελιώνεται με την φυσιολογία, με την ανατομία, με τη φαρμακολογία, με τη χειρουργική, θεμελιώνεται η επιστημονική ιατρική. Τότε μπορούμε να του ονομάσουμε επιστήμονες γιατρούς. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι στη διάρκεια του 19ου αιώνα, με τις εξελίξεις που αναφέραμε, δηλαδή με την εγκυομηχάνηση, με την αστικοποίηση, με την αύξηση του πληθυσμού, αυξήθηκε και η ζήτηση για τους γιατρούς. Και έτσι άρχισε να γίνεται πιο προσφυλές το επάγγελμα των γιατρών. Βέβαια, οι γιατροί θέλανε περισσότερο να ασκούν ιδιωτικό έργο. Και οι μόνες περιπτώσεις που είχαν δημιουργηθεί πάλι στη διάρκεια του 19ου αιώνα ήταν αφενός μεν στα κρατικά νοσοκομεία που έγιναν κρατικά μετά την Γαλλική Επανάσταση. Επίσης είχαν πρώτους δημόσιους νεκρούς γιατρούς όταν ο Βίσμαρ, ο καγκελάριος Βίσμαρ, καθιέρωσε προς το τέλος του 19ου αιώνα την κοινωνική ασφάλιση στη Γερμανία. Ήταν η πρώτη φορά που καθιέρωσε την κοινωνική ασφάλιση διεθνώς. Παρά το γεγονός ότι ήταν ένας συντηρητικός καγκελάριος, ήταν ένα μεγάλο προοδευτικό βήμα για την ανθρωπότητα.
13: Οργάνωσε το κράτος ο Βίσμαρ.
10: Οργάνωσε το κράτος και οργάνωσε την κοινωνική ασφάλιση, που τότε έκανε και η Γερμανία προσλήψεις γιατρών στο δημόσιο για να υπηρετήσουμε την κοινωνική ασφάλιση. Αυτή η αύξηση λοιπόν των γιατρών απεικονίζεται των χαρακτηριστικών που συνέβαινε στην περίφημη Harley Street του Λονδίνου. Όπου εκεί είχαμε το 1873 36 γιατρούς να σπουδάσουν ιδιωτικό έργο, κυρίως για εύκολους πελάτες, και το 1900, δηλαδή 25 χρόνια περίπου αργότερα, είχαν γίνει 150. Που βλέπουμε μια ραγδαία πια αύξηση του ιατρικού σώματος. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι οι γιατροί δεν είχαν πολύ σπουδαίους μισθούς. Δεν ήταν ακόμα τόσο κατακτημένο επάγγελμα όπω ήταν ας πούμε το δικηγόρο. Οι δικηγόροι βγάζανε πολύ περισσότερα χρήματα, είχαν ευκαιρίες να πλουτίσουν και κάνοντας και άλλου είδους δραστηριότητες σαν δικηγόροι και επίσης προέρχονταν και από ανώτερα κοινωνικά στρώματα. Την αντίθετα στους γιατρούς, λέγαμε ότι στην Αγγλία, ότι δεν μπορεί ο γιος ενός gentleman να γίνει γιατρός. Άρα κυρίως έρχονται οι γιατροί από τα μισθέα στρώματα που τους δίνουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Που κάποιοι από αυτούς να γίνουν γιατροί. Και ήταν κάπως κλειστό το επάγγελμα. Βέβαια, σε ορισμένες χώρες, στην Γαλλική Επανάσταση, το άνοιξε αυτό το επάγγελμα. Όπως άνοιξε επίσης αυτό που είπαμε πριν με την κοινωνική ασφάλιση του Γερμανία του Βίσμαρ. Σε άλλες όμως χώρες, που παρέμεινε κάτω από πιο αυστηρά καθεστώτα η είσοδος των γιατρών στο επάγγελμα. Ας πούμε στη Μεγάλη Βρετανία, σε αντίθεση με τη Γαλλία και τη Γερμανία που ανέφερα πριν, η επιστοποίηση στους γιατρούς γινόταν από τα επιμέρους βασιλικά κολέγια ειδικοτήτων που ήταν ολιγαρχικά συντηρητικά σώματα που θέλανε να κρατήσουν το επάγγελμα όσο γίνεται το ελεγχόμενο και κλειστό. Και μάλιστα χαρακτηριστήκαν το γεγονός ότι η πρώτη γυναίκα που έγινε γιατρός ήταν το 1849 στην τότε αρκετά πιο φιλελεύθερη από την Ευρώπη, η Αμερική. Δηλαδή, μέχρι τότε δεν υπήρχε γυναίκα γιατρός στις χώρες της Ευρώπης. Μετά την Αμερική, ακολούθησαν και άλλες χώρες να δέχονται γυναίκες στο ιατρικό επάγγελμα.
13: Άλλη μια σημείωση, αναχωρικός με την Αμερική, πρωτοπορεί σε ό,τι αφορά στα κοινωνική φύσεως θέματα, είναι μπροστά. Έχοντας αυτή την ελευθερία στο να λειτουργούν, να λειτουργούν έξω από τον συντηρητισμό της εποχής για την Ευρώπη.
10: Γι' αυτό και ακριβώς αναπτύχθηκε η γυναικολογία και οι γυναικολογικές επεμβάσεις στην Αμερική πιο γρήγορα από την Ευρώπη. Διότι τότε υπήρχε πρόβλημα στην Ιστοριανή Αγγλία ένας γιατρός να εξετάσει γυναικολογικά μια γυναίκα. Και γι' αυτό και κρατάγανε τα θέματα τα γυναικολογικά στα χέρια κυρίως των γυναικών, των νεών δηλαδή, που δεν είχαν και γυναίκες γιατρούς. Οι γιατροί δεν άφηναν εύκολα να προσεγγίσουν και να εξετάσουν μια γυναίκα. Ακόμα και πριν από το στεθοσκόπιο που αναφέραμε πριν, στην προηγούμενη εκπομπή, δεν άφηναν τους γιατρούς να βάλουν τα σπίτια τους να κουραστούν μια γυναίκα πάνω στη ζωή σας της γυναίκας. Αυτά τα λύσαν οι Αμερικάνοι πιο γρήγορα από τους Ευρωπαίους, γι' αυτό και είχαν και πιο γρήγορα στην εξελίξη στον τομέα τη γυναικολογική και χειρουργική
13: κοινωνία. Πράγματα τα οποία βασάνισαν και απασχόλησαν άλλε κοινωνίε κατά από μια άλλη πίεση, α πούμε, τη πίστεω του, του δόγματό του, ακόμα και στα σύγχρονα χρόνια. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά στον μουσουλμανικό κόσμο, υπήρχε αυτό το θέμα με τον άνδρα γιατρό τη σχέση με τη γυναίκα γιατρό για το πώ ποιο θα εξετάσει τη γυναίκα.
10: Στην χώρα μα, ακόμα και σήμερα, βλέπουμε σε ορισμένου πληθυσμού στη Θράκη να έχουν δυσκολία να προσεγγίσουν τον γενικό πληθυσμό
13: όταν
10: πρόκειται για γυναικολογικές εξετάσεις ή για επαφή με γυναικολόγους κτλ. Ακόμα και σήμερα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μια που μιλάμε για τους γιατρούς,
13: μισό λεπτό κύριε, να κάνουμε διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Honey Hearts, they.
1: Το Πανεπιστήμιο Κύρη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εν βιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους στην Ελλάδα. Ένας βαχαίος εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και τη ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο είδος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας εκπλήρωσης. Το Πανεπιστήμιο Κύρη είναι εδώ. Κύρη.gr. Υποκράτης 33.
2: Η απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ό,τι από το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Για τα κινητά πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά.
4: Όλη μέρα μιλάτε. Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση.
3: Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 16 ευρώ το μήνα και ακούσμος 96,5.
7: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας η ποιότητα.
8: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουή της Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Πάντα δίπλα σας. Με τις που αξιόπιστες φόρες σας. Σε χώμα.
12: Συντηρητικά, υδραυλικά.
13: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
14: Και με ειδική εταιρείας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
15: Τώρα νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
16: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
17: Στις Υπηγόρων 66 στο Αργοστόλι.
18: Τηλέφωνο 26 71 0 252 56.
19: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
20: Νέος αέρας με τη φραγίδα της παλιάς εγγύησης.
21: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι.
22: Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε.
21: Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σύπολες, κουλούρι και παξιμάντζια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στο Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ένα κενισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αυτοκλίματα. Σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αργοστολή στην παραλία.
23: Θυμήσε και κλίμα. Το αυξήνωμα λέει και έρχομαι. Και το ρωτάς, πάρετε να ψάχνω στο έτσι.
24: Εκλείσε να πει ότι θα πει το ωραία.
23: Τι ερώτηση.
24: Το ποτέ.
23: Αυτό ξανά πες τα λες.
25: Ζουγανάκος Αλφαίοψιλον στη Διπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
26: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Σκάι 100,3.
27: Η οποία άρχισε με καθυστέρηση λόγω των καιρικών συνθήκων. Και ο καιρός γενικά έφυγε σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκυρες συνεχώς το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Honey Hearts, they.
1: Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Ο ομότιμος και διοικητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης Κούντας, μας περιγράφει

0: σωματικές μειονότητες. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα ακόμα στην εποχή μας. Όχι μόνο στη θάλασσα και σε άλλες χώρες. Να σκεφτείτε ότι μέχρι το 1886 οι φοιτητές ιατρικής που προφητούσαν δεν εκπαιδευόντουσαν στην γυναικολογία. Μιλάμε για το 1886. Ο Έλληνας φοιτητής ιατρικής μπορεί να έχει εκπαιδευτεί στην Αγγλία της εποχής εκείνης, στην προηγουμένη Αγγλία της εποχής εκείνης, στην γυναικολογία. Μια που μιλάμε τώρα για τους γιατρούς, να πούμε επίσης ότι κατά κανόνα ήταν γενικοί γιατροί. Εκτός από τους χειρουργούς που ήταν ειδικευμένοι κάπως στο δικό του, οι περισσότεροι θεωρούσαν σε αυτούς τους γενικούς γιατρούς. Δεν είχαν ακόμα εξειδικεύσεις.
1: Ειδικότητες.
0: Ειδικότητες. Και στη διάρκεια του 19ου αιώνα, μια άλλη εξέλιξη που άρχισαν οι ιατρικές ειδικότητες. Εξειδικεύσεις δηλαδή. Αν οι γιατροί εξειδικεύονται σε αρρώστες, μόνο με την αρρώστια. Αν είστε όργανα, αν είστε εξειδικεύσει σε ηλικιακές ομάδες. Δηλαδή, άλλους για τα βρέφη, τα παιδιά, άλλους για τους ηλικιωμένους. Είχαμε επίσης και σημαντικές διαφορετικές ειδικότητες από χώρα σε χώρα. Δεν υπήρχε δηλαδή μια ομοιογένεια, όπως έχουμε τώρα, τις επιμέρους ιατρικές ειδικότητες. Εκτός από την γυναικολογία που είπαμε που αναπτύχθηκε στην Αμερική και που άρχισε στην Ευρώπη με τους λόγους που αναφέραμε, στην Ευρώπη εξελίχθηκαν η παιδιατρική τα χρόνια αυτά, η ορθοπαιδική, που είχαν βάλει αυτά τα κατάρματα και τα πολεμικά πράγματα, και η οτολογία, χάρη στα όργανα που είχαμε εξελίξει, η εργαστηριακή ιατρική, που μπορέσαμε να μελετούν και τα προβλήματα της ακοής και τα προβλήματα της όσφυξης, έτσι εξελίχθηκε και αυτή η ειδικότητα. Και επίσης με το σιφοσκόπιο που αναφέραμε την υπηρεσία και αυτό στο 19ο αιώνα, αναπτύχθηκε η πνευμονολογία και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση
1: της κλιματίωσης,
0: της κλιματίωσης και άλλων
1: νοσημάτων
0: θαλαμβανικών αποφύσεων. Με το οφθαλμόμετρο επίσης, που ανακαλύφθηκε και το οφθαλμοσκόπιο γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα, δόθηκε μεγάλη όθηση στην ανάπτυξη της ειδικότητας της οφθαλμολογίας, που αρχίσαν και να γίνονται και εγχειρήσεις για το στραβισμό την εποχή εκείνη και οι ριεκτομές για το γλάσκωμα. Άρα και εδώ έχουμε εξελίξεις σαν διαφορά της ειδικότητας. Και μετά έχουμε και στα νοσοκομεία εξειδικεύσεις, πέρα από τις ιατρικές εξειδικεύσεις, ειδικότητες. Έχουμε νοσοκομεία που αρχίζουν και γίνονται παιδιατρικά νοσοκομεία, καθαρά για τα παιδιά. Έχουμε νοσοκομεία που γίνονται νευρολογικά για νευρολογικές παθήσεις.
1: Άρα χωρίζουν εντελώς.
0: Έχουμε δερματολογικά. Έχουν δηλαδή νοσοκομεία τα οποία γίνονται
1: μόνο από τι
0: ειδικότητε. Αυτό στη συνέχεια κάπω επανενώθηκαν ορισμένε ειδικότητε, με δηλαδή πια κάποιο σύγχρονο νοσοκομείο του 20ου αιώνα, οι οποίοι θεωρήσαν ότι είναι καλό να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των ειδικοτήτων, διότι πολλέ φορέ. Αλλά και πολλέ φορέ ένα νόσημα, μία βλάβη, ένα σκηνικό δεν είναι περισσότερο από τι μία ειδικότητε. Και έτσι υπήρχε μια επανένωση σε κάποιες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά νοσοκομεία όπως τα παιδιατρικά, τα ψυχιατρικά, τα νευρολογικά, αυτά παρέμειναν, τα φαρμολογικά επίσης, παρέμειναν πολλές
1: τεχνολογικές μονάδες.
0: Ναι, έχουμε και σήμερα έχουμε το φαρμολογικό στην ΟΔΕ Πανεπιστημίου. Όλες αυτές οι εξελίξεις, σε ό,τι αφορά τις εξειδικεύσεις, δεν ήταν εύκολη εξέλιξη. Δεν αντιμετώπισαν μια καχυποψία. Δηλαδή παρέμεινε σαν πρότυπο καλός γιατρός να είναι αυτός που τα ξέρει όλα και που τα κάνει όλα. Και η καχυποψία δημιουργεί μια καθυστέρηση στην εξέλιξη των γιατρών. Τώρα, μια που μιλήσαμε για τους γιατρούς, να μιλήσουμε και για το άλλο μεγάλο στήριγμα της ιατρικής του 19ου αιώνα, που είναι το νοσηλευτικό προσωπικό. Είπαμε πριν πως η Florence Nightingale αποτέλεσε την μητέρα της νοσηλευτικής ειδικότητας, της νοσηλευτικής πρακτικής.
1: Η οποία μελέτησε το θέμα, έγραψε το θέμα.
0: Έγραψε το θέμα, δημιούργησε την πρώτη σχολή νοσηλευτική στην Ευρώπη, στην Αγγλία το 1860. Είχαν πει και σε κολλήνε εκπομπέ πώ βοήθησε με τι νοσηλεύτριέ τη, στη μείωση τη θνητότητα, στο πόλεμο τη Κρυμαία, στο σκούπαρι στην
1: Κωνσταντινούπολη.
0: Στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν αναπτύχθηκε σιγά σιγά και ο κλάδο τη νοσηλευτική και έπαιξε μεγάλο ρόλο μετά από την συμβολή. Με τεράστια συμβολή της Florence Nightingale έπαιξε επίσης πολύ μεγάλο ρόλο η δημιουργία, η ίδρυση του Ορυφού Σταυρού. Μετά την περίφημη μάχη του 1864 στο Σολφερίνο, ο Ρίκος Δυνάμου, όπως ξέρουμε, δημιούργησε τον Ορυφό Σταυρό. Μία από τις δραστηριότητες, τις πιο σημαντικές δραστηριότητες του Ορυφού Σταυρού από τότε με χριστιανούρα, ήταν η δημιουργία σχολών νοσηλευτικής σε όλες τις χώρες που είχε πρόσβαση ο Ορυφός Σταυρός. Έτσι λοιπόν, μαζί με τις σχολές που ίδρυαν τα κράτη και το δημόσιο και τα πανεπιστήμια και οι σχολές του Ορυφού Σταυρού, μην ξεχνάμε και τις σχολές που είχε εδώ στην Ελλάδα, στη χώρα μας, ο Ορυφός Σταυρός νοσηλευτική,
1: στο μόνιμο νοσοκομείο,
0: στο μόνιμο νοσοκομείο, αλλά και η σχολή της. Και η σχολή, την σχολή των δεκαετισμών, και έτσι αναπτύχθηκε και ακαδημαϊκά ο κλάδος αυτός,
1: Μάλιστα φορούσαν και στους χρόνους σας δεχόμενες ταινίες πολύ. Οπότε ήταν διάκριτες οι αδερφές δεξιλέτσες.

0: ομάδες που είχαν προγραμματιστεί οι αδελφοί και οι νοσηλεύτες, πέρα από την τεράστια συμβολή του σε προφορά φροντίδα και νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών, έβαλαν και μια άλλη διάσταση μέσα στο νοσοκομείο, τη διάσταση του ανθρωπιστικού. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι τα νοσοκομεία έτσι όπως συνοδεύτηκαν ιστορικά, που ήταν χώροι, όπως ήταν για τους προχώρους και τους τάπερους, ήταν ιδρύματα κάθε άλλο παρά για την προάσπιση και την προοδοχή της υγείας. Ήταν χτισμένα έτσι με έναν τέτοιο τρόπο που θύμισαν σαν να είναι φυλακές στην ουσία. Δεν είχαν δηλαδή ακόμα τα στοιχεία που να προάγουν την υγεία. Και οι ασθενείς μέσα στα μεγάλα νοσοκομεία, πέρα από το κίνδυνο που είχαν στις νοσοκομιακές λοιμώξεις, ζούσαν σε ένα περιβάλλον κάτι και άλλο παρά ευχάριστο.
1: Το ίδιο αστυνομικό και το περιβάλλον.
0: Να σκεφτείτε ότι οι μελέτες που γίνονται στον 20ο αιώνα διαπίστωσαν πως μόνο και το παραμονήκον ασθενών στα νοσοκομεία, δηλαδή ο χρόνος ανάρρωσης, αν το δωμάτιο του ασθενούς βλέπει φως ηλιακό, και πολύ περισσότερο να βλέπει πράσινο. Αυτό καταλαβαίνετε, ήταν τελείως άγνωστα δεδομένο για τον 19ο αιώνα, αλλά η ανθρωπιά που έφερε την νοσηλεύτρια δίπλα στο κρεβάτι του αρρώστου έδωσε πραγματικά μια όθηση όχι μόνο στην ψυχική υγεία και ευεξία του ασθενούς, αλλά και στην βελτίωση ακόμα της σωματικής υγείας, διότι όσο καλύτερα είμαστε από πλευράς ψυχικής ευεξίας, τόσο περισσότερο αυτό επιδρά στην βελτίωση της σωματικής μας υγείας.
1: Υπάρχει και άλλη μια παράμετρο, κύριε Κούντα. Οι μοναχές, δηλαδή υπάρχουν κάποια τάγματα της χριστιανικής πίστης, το συναντά κανείς και στην Γαλλία, όπου αδελφές, μοναχές, εργάζονταν εθελοντικά, προσέφεραν ως νοσηλεύτριες.
0: Ακριβώς. Αυτά είναι και η συμβολή της Εκκλησίας, δηλαδή πέρα από τις δημόσιες σχολές, πέρα από τις σχολές του Ρησού Σταυρού και η Εκκλησία βοήθησε σημαντικά όλα αυτά τα χρόνια στο να εκπαιδεύει μοναχές, είναι νοσηλευτικοί και αυτές με τη σειρά τους πηγαίνουν στα νοσοκομεία, στα δημόσια νοσοκομεία, κυρίως στα νοσοκομεία που ήταν οι φτωχοί και οι άπειροι περισσότερο, που προσφέρουν εκεί και στις νοσηλευτικές τους υπηρεσίες.
1: Σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να εξετάζεται και όχι απλώς τη φροντίδα στη διάρκεια της αναρρώσεως, ας πούμε, ενώ ήταν κάποιος ένας ασθενής, αλλά και της συντροφιάς των ασθενών. Έχουμε φτάσει τώρα σε σημείο να σκεπτόμαστε για την ανακούφιση του ασθενούς από τον πόνο, δηλαδή προστίθενται όλο και περισσότερες υπηρεσίες στην αντιμετώπιση, ας πούμε, έτσι, των προβλημάτων που προκύπτουν σε κάθε άνθρωπο όταν ασθενείς.
0: Ναι, και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε πια πολύ μεγάλο ηλικιωμένο και γερασμένο πληθυσμό. Που παλιά ξέρουμε ότι οι ηλικιωμένοι μέναν υποπαράδοτα στα σπίτια τα γονιακά και μεγαλώναμε κοντά στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Τώρα αυτό δεν ισχύει πλέον. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους ηλικιωμένους, που είναι ηλικιωμένους κατά κανόνα πάσχει από κάποια χρόνια νοσήματα. Ξέρουμε ότι δύο στους τρεις ηλικιωμένους έχουν τουλάχιστον ένα χρόνο νόσημα. Ξέρουμε επίσης πως τα τελευταία χρόνια αρχίζει και γίνεται όλο και πιο συχνή η διάδοση της άνοιξης της νόσου του Αλτχάιμερ. Πολλοί αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είτε είναι άρρωστοι, είτε έχουν έχουν πρόβλημα, είτε μπαίνουν σε μια διαδικασία άνοιξης, έχουν ανάγκη από φροντίδα.
1: Και δεδομένου ότι δεν θα υποστηριχθούν από το οικείο οικογενειακό περιβάλλον.
0: Και δυστυχώς.
1: Οπότε λοιπόν προκύπτουν και νέες ανάγκες.
0: Οι νέες ανάγκες, αυτές αντιμετωπίζονται σε αρκετές χώρες της Ευρώπης. Δυστυχώς στη χώρα μας ακόμα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή δεν υπάρχουν αρκετές πιθανότητες αναπτυσσιακής ιατρικής. Δεν υπάρχουν αυτό που έχουμε στην Ευρώπη, που έχουν οι μονάδες παιδικού σταδίου, δηλαδή οι ειδικές μονάδες που είναι οι γιατροί, οι ψυχολόγοι, οι ψυχολόγοι, οι ψυχολόγοι, οι ψυχολόγοι, να περιφάλτουν ασθενείς που είναι σε παιδικό στάδιο. Δεν μπορεί να τους προσφέρει δηλαδή πια η θεραπευτική εντολή, αλλά στην υπηρεσία.
1: Και θέλουν κάτι άλλο.
0: Θέλουμε μια άλλη φροντίδα, μια ειδική φροντίδα που παρέχει σε ειδικού χώρου με ειδικό προσωπικό. Αυτό δυστυχώς δεν το έχουμε στη χώρα μας. Υπάρχουν μόνο δύο εξαιρέσεις. Είναι μια μονάδα που έχει γίνει στα Μεσόγεια του Μητροπολίτη Μεσογείου στο Μαρκόπουλο, που ασκεί αυτό το έργο και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το έργο που ασκείται εκεί πέρα. Θα έπρεπε όμως στη χώρα μας να βρεθούν πολλές τέτοιες μονάδες και το ΕΣΤΗ να έχει ορίσει να δημιουργήσει αυτές τις μονάδες και ελπίζω μέχρι στο μέλλον να μπορέσει να καλυφθεί και αυτή η ανάγκη. Και επίσης έχουμε ανάγκη από την ειδικότητα της γυριατρικής για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, που είναι και αυτή μια θετικά άγνωστη θα έλεγα ακόμα ειδικότητα για τη χώρα μας. Λίγοι γιατροί αρχίζουν και εξειδικεύονται σε αυτό το τομέα. Έχουμε ανάγκη από περισσότερους γιατρούς για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε
1: αυτά τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας. Και όσο πιο προχωρεί και το προσδόκιμο και αυξάνονται τα χρόνια που ζει ο άνθρωπος, θα προστίθενται όλο και καινούριες υπηρεσίες. Ναι. Το θέμα βέβαια είναι ότι έχουμε ένα πρόβλημα εδώ πέρα στο πώς μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερες υπηρεσίες να είναι προσθετές στον κάθε πολίτη. Γιατί η ιατρική γίνεται όλο και πιο ακριβή. Οι νέες τεχνολογίες, τα νέα φάρμακα είναι όλο και πιο ακριβά. Και οι πόροι που διατίθενται για την περίθαλψη για την υγεία δεν είναι απεριόριστοι. Και αυτή τη στιγμή όλα τα συστήματα στην Ευρώπη, τα συστήματα τα ιατρικά, οι υπηρεσίες υγείας, αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα βιωσιμότητα. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε να υπάρχουν και να βελτιώνονται και να προσθέτουμε καινούριες υπηρεσίες που σωστά αναφέρεται ότι είναι αναγκαίες, όταν δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι για αυτή την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για την εποχή μας, για τα επόμενα χρόνια. Κάποιοι πιστεύουν και εγώ ανάμεσα σε αυτούς, στους αισιόδοξους, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα δώσει κάποιες λύσεις σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή κάνοντας πιο προσθετή, πιο αποτελεσματική, πιο αξιόπιστη την ιατρική, έτσι ώστε να μειώσει και το κόστος της και να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις νέες προκλήσεις.
2: Οι οποίες, σε επίπεδο διάγνωσης πλέον και θεραπείας, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γίνεται εξαπλουτευμένη, δηλαδή κάθε άνθρωπος στη θεραπεία του μπορεί να έχει και το δικό του φάρμακο, όπως λέμε. Το ειδικό φάρμακο, αφού έχει μελετηθεί η φυσιολογία του.
1: Όχι μόνο το φάρμακο, αλλά και την πιο ακριβή του διάγνωση, δηλαδή να γίνει ακριβώς η διάγνωση, να υπάρχει μάλιστα και διάγνωση προληπτική, δηλαδή να μπορεί κανείς από πριν να ξέρει σε ποιους τομείς κινδυνεύει περισσότερο και πώς πρέπει να λάβει εκεί περισσότερα μέτρα πρόληψης για να μην αντιμετωπίσει κάποια νοσήματα στο μέλλον. Άρα υπάρχουν οι προκλήσεις, υπάρχουν οι εξελίξεις, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απαντήσεις ακόμα μας στα χέρια μας και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για την εποχή μας.
2: Εμείς τον 20ο αιώνα θα τον μελετήσουμε και χρόνο στο τέλος. Κύριε Κουντά, απλώς τώρα μας δίνει την ευκαιρία να πούμε 2-3 πράγματα και για το σήμερα. Τι χαρακτηρίζει τον 20ο αιώνα σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της επιστήμης της υγείας?
1: Μεγάλες εξελίξεις σε όλους τους τομείς. Αυτό που έγινε στο 19ο αιώνα ήταν να μπουν τα θεμέλια της επιστημονικής ιατρικής. Αλλά η ανάπτυξη της επιστημονικής
2: ιατρικής
1: συντελέστηκε στον 20ο αιώνα. Συντελέστηκε διότι έγιναν τα νοσοκομεία πια με τη νέα τεχνολογία και κυρίως και με την αυτονομοδιάγνωση, με τα νέα φάρμακα, με τις νέες θεραπευτικές μεθόδους, έγινε πια το ιερατείο της σύγχρονης ιατρικής. Εκεί μπόρεσε να συγκεντρωθεί όλη η γνώση που δημιουργήθηκε στη διάρκεια του 20ου αιώνα και μπόρεσε η ιατρική αυτή, η νέα νοσοκομειακή θεραπευτική ιατρική, να είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Αλλά εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι παρά τα επιτεύγματα της νοσοκομειακής ιατρικής, της θεραπευτικής ιατρικής στον 20ο αιώνα, βλέπουμε και τα όρια της. Βλέπουμε δηλαδή πώς βρεθήκαμε μπροστά στην πανδημία, τωρινή, πώς αντιμετώπισε η ανθρωπότητα άλλες επιδημίες τα τελευταία 30-40 χρόνια. Δεν μπόρεσε να έχει πάντα αποτελεσματικές λύσεις, άρα βλέπουμε ότι έχουμε μπροστά μας και ζητήματα τα οποία μέχρι σήμερα θεραπευτική ιατρική του 20ου αιώνα δεν έχει ακόμα απαντήσεις για να είμαστε κατοχυρωμένοι ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε άλλου είδους μεγάλες απειλές στο μέλλον.
2: Ναι, σε γιους που προστίθενται, που είναι καινούργιοι, μπορεί να γίνει μια τέτοια απεινόμενη φάση ή την υπάρχουσα γνώση να αντιμετωπιστούν στην γέννησή τους, ας πούμε.
1: Ναι, μια αποτραπή γέννησή τους,
2: η διάδοσή τους.
1: Μπορεί να υπάρξει, αλλά να ξέρουμε ότι οι ΙΗ είναι κάτι που υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν. Και οι ΙΗ μεταλλάσσονται. Και όσο τους δίνουμε εμείς τις ευκαιρίες να μεταλλάσσονται, τόσο περισσότερες ευκαιρίες θα έχουμε αυτές τις μεταλλάξεις να γίνονται επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Οι ευκαιρίες που τους δίνουμε εμείς προέρχονται από παράγοντες που ευθυνόμαστε κιόλας.
2: Με δική μας συμπεριφορά.
1: Με δική μας συμπεριφορά. Πρώτα απ' όλα, η αλλαγή στις συνδετροφικές συνήθειες. Ας πούμε την περίπτωση του κορονοϊού, από την προήλθε που ήρθε από την δρόση ομών κρεάτων, από την αφηγενή εκτροφή των πουλερικών που αυτό ευνόησε την μετάδοση των κομμάτων και από εκεί και πέρα τις μεταλλάξεις και αυτές τις περάσαν στον άνθρωπο. Άρα είπαμε και αυτές γιατί γίνανε στον εκτροφές, γιατί αυξήθηκε η παγκόσμια ζήτηση σε πρωτεΐνες, στις ζωικές πρωτεΐνες και τα κόλυφα τα τελευταία 50 χρόνια. Και έτσι έγιναν αυτές τις αλλαγές ή μπήκαμε περισσότερο μέσα στην φύση που με πάτε για τον άνθρωπο που ήταν για αιώνες, μπήκαμε τώρα, ήρθαν σε επαφή με ιούς που ήταν εκεί τότε απομονωμένοι. από το ανθρώπινο είδος, έρθουμε σε επαφή μαζί τους και όλα αυτά δημιουργούν πια ένα καινούριο περιβάλλον που εμείς δημιουργούμε και από αυτό ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό και για την παρουσίαση νέων ιών που δεν ξέρουμε στο μέλλον τι είμαστε πια αυτό.
2: Μια που έχουμε αυτή τη δυνατότητα να πούμε δύο πράγματα παραπάνω, κύριε Δήμητρα, αλλάζει η μορφή του νοσοκομείου στον 21ο αιώνα. Δηλαδή, εμείς είμαστε ακόμη σε αυτό το νοσοκομείο, το οποίο έχει μένει κάποιες θετικότητες, μας είπατε τα παιδιατρικά χώρισαν, των ψυχικών νοσημάτων χώρισαν, αλλά έμεινε ένα γενικό νοσοκομείο που έχει μέσα πολλές θετικότητες. Αυτό είναι να αλλάξει, θα αλλάξει η μορφή δηλαδή του νοσοκομείου και αν έχει αλλάξει και πού ήδη.
1: Ναι, αλλάζει ήδη. Πρώτα απ' όλα, αν δούμε πού ήταν τα παλιά νοσοκομεία στην Αθήνα, θα δούμε πολλά ήταν μέσα στο κέντρο. Σκεφτείτε, ας πούμε, στον άξονα της Βασιλείας Σοφίας, σε μια περίμετρο ενός χιλιομέτρου, υπάρχουν 13 νοσοκομεία. Τώρα τα νοσοκομεία προσπαθούν να τα κάνουν όσο γίνεται στην περίμετρο των πόλεων, ώστε να είναι μέσα σε ένα πιο ευχάριστο φυσικό περιβάλλον. Να έχουν άνεση χώρο, να μπορούν να μην είναι πολύ όροφα κτίρια, να είναι χαμηλόωροφα κτίρια, να είναι πιο ανθρώπινο περιβάλλον, και αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη.
2: Ακόμα μαζί με το νοσοκομείο στην Αθήνα. Το νοσοκομείο Σωτηρία, ακριβώς γιατί αντιμετώπισε.
1: Ήταν για τους σημαντικούς και έπρεπε να είναι σε πράσινο περιβάλλον, πράσινο και όχι μέσα στο γονισμένο αστικό περιβάλλον. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη που ήδη συμπεριλήφθη τα τελευταία χρόνια σε ορισμένα νοσοκομεία της Αμερικής, δεν ξέρω πόσο εύκολα θα περάσει, γιατί είναι μια εξέλιξη που είναι αρκετά πανηρή, είναι ότι εδώ και λίγα χρόνια έχουν αρχίσει να γίνουν στην Βόρεια Αμερική κάποια νοσοκομεία.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε! Ωχ, λαμπόγιαλο την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου έκανες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα. Έλα, αν είναι μισκής, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος, σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροφόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις, λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
2: Σε ό,τι αφορά στις ειδικότητες που τα νοσοκομεία περιορίζονται, δηλαδή ας πούμε είχαμε συζητήσει όταν κάναμε αυτή τη σειρά των εκπομπών για την υγεία, είχαμε συζητήσει την παρεμβατική ιατρική. Δεδομένου ότι αυτή η παρεμβατική ιατρική, από ό,τι καταλαβαίνω, όλο και επεκτείνεται και πιάνει τομείς και ειδικότητες, εννοώ τομείς του σώματος. Θα περιορίζεται η παρουσία αντίστοιχων κλινικών στο νοσοκομείο και θα δοθεί έμφαση μόνο σε κάποιες, ας πούμε, στη μονάδα εντατικής θεραπείας που δεν μπορεί να είναι αλλού, που δεν μπορεί να είναι εκτός νοσοκομείου.
1: Όχι, δεν ανάγκη αυτό να γίνει. Εξαρτάται από την δυνατότητα την οικονομική να φτιάχνει τέτοια νοσοκομεία και σε μεγάλη κλίμακα. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μπορεί να συνεχιστεί στη στέγαση των ειδικοτήτων μέσα σε αυτό το καινούργιο μοντέλο του νοσοκομείου. Όταν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, περιορίζεται φυσικά σε κάποιες λιγότερες ειδικότητες. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο εύκολο θα είναι στο άμεσο μέλλον να μπορέσουμε να έχουμε αυτές τις οικονομικές δυνατότητες για να πάμε πιο γρήγορα προς μια τέτοια κατεύθυνση.
2: Τα συστήματα υγείας υπακοπιέζονται γενικότερα στον ειδικό κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί όπως είπαμε, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι αναγκαίοι πόροι για την όλο και πιο ακριβή ιατρική περίθαλψη.
2: Φαντάζομαι όλα αυτά απασχολούν τον ανακτισμένο κόσμο. Στο μεγαπλησόμενο τα πράγματα φαντάζομαι θα είναι σε ένα στάδιο ακόμη πιο πίσω, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς.
2: Ως προς την ανάπτυξη πρώτα απ' όλα εθνικών συστημάτων υγείας, όπως τα ονομάζουμε με βάση την Βρετανική αντίληψη.
1: Ασφαλώς είναι πιο πίσω και γι' αυτό και έχουν μεγάλες διαφορές στο προσδόκιμο επιβίωσης. Βέβαια, να πούμε ότι όταν είμαστε υγιείς και πώς το χρόνο ζούμε, εξαρτάται πολύ περισσότερο από το περιβάλλον, το φυσικό και το κοινωνικό, από το άμεσο περιβάλλον, τη διατροφή, την εργασία, το σπίτι, τους κοινωνικούς θεσμούς και την κοινωνική αλληλεγγύη, και λιγότερο από τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Αν θέλετε να σας πω αυτό και σε επίπεδο ποσοστού, αν είμαστε υγιείς και άρρωστοι, από τις ιατρικές υπηρεσίες μπορούμε να δώσουμε ένα ποσοστό ξυνής γύρω στο 20%.
2: Το 80% είναι δικό μας, το εξήμιση μας.
1: Οπότε μιλάμε για κοινωνικό περιβάλλον, μιλάμε για οικονομικό περιβάλλον, μιλάμε για το φυσικό περιβάλλον. Αυτό δεν είναι ευθύνη δική μας, είναι ευθύνη της πολιτείας. Η πολιτεία ευθύνεται να έχει ένα εισόδημα στον καθένα μας, να του επιτρέπει να διατηρεί την υγεία του σε καλά επίπεδα. Η πολιτεία ευθύνεται να έχει πράσινο στις πόλεις, να αναπνέουμε καθαρό αέρα. Άρα, διευθύνεται κυρίως της πολιτείας. Απλώς πρέπει να ξέρουμε τα όρια των υπηρεσιών υγείας και να ξέρουμε ότι αυτά που συμβαίνουν στις χώρες συγκρότερες είναι μόνο η έλλειψη των ομογένων ιατρικών υπηρεσιών, είναι και η υποβάθμιση όλων των άλλων παραγωγών.
2: Συμφωνώ σωστά καθοδηγείτε την κουβέντα, αλλά υπάρχουν όμως και κομμάτια που αφορούν στην πρόληψη που είναι ατομική ευθύνη, καθαρή ατομική ευθύνη, επαναλαμβάνω, δεδομένων αυτών των ζητημάτων που είναι παράμετροι του κρατού, φυσικά, η εξασφάλιση όλου του ανθρώπου. Αλλά και μια προσοχή από τον ίδιο τον άνθρωπο στο να συμμετέχει στην αυτοπροστασία του δεν είναι βλάπτη.
1: Δεν βλάπτη, είναι θα λέγαμε απαραίτητη. Είναι απαραίτητη. Δηλαδή όλα αυτά που προσφέρει τώρα και η πολιτεία με τις θεωρητικές εξετάσεις. Αν ο πολίτης που να εκτοπίσει αυτό που προσφέρει η πολιτεία δεν θα έχει τα ωφέλη. Εάν ας πούμε στο θέμα της διατροφής, αν ο ίδιος δεν επιλέξει την υγιεινή διατροφή, εάν εξάρτητα από τι βρίσκει στα ράφια του σούπερ μάρκετ, δεν θα προστατεύσει την υγεία του. Ο ίδιος και για το κάπνισμα. Και ο ίδιος και για την αντική συμπεριφορά. Όλα αυτά έχουν το στοιχείο της ατομικής ευθύνης.
2: Ναι, από την άλλη πλευρά οφείλουμε να σημειώσουμε ότι αυτά τα προϊόντα που είναι τα λιγότερο βλαπτικά σε ό,τι αφορά στην διατροφή μας έχουν σε σχέση με το μαζικό τρόφιμο είναι πιο ακριβά. Ξαναρχόμαστε πάλι στο οικονομικό επίπεδο του κάθε ανθρώπου που είναι συνδυαστικό με την κλιματική του κατάσταση ως προς την ατομική του ευθύνη. Mm. Είναι και αυτό ένας άλλος συνδυασμός.
1: Ίσως εδώ θα πρέπει να ρωτήσω τη σύζυγό μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι στην Ελλάδα ακόμα τα φρούτα ή τα λαχανικά είναι, αν θέλετε, το πιο σημαντικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής. Δεν είναι απρόσιτα σε κάθε Έλληνα
2: πολίτη. Του αντίον. Σε σχέση με τον αντίστοιχο ομόλογο άλλων ευρωπαϊκών
1: κρατών. Σε σχέση με συσκευασμένα τρόφιμα.
2: Έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση εμείς στο φυσικό φρούτο, ας πούμε, και στο λαχανικό.
1: Και άμα δείτε τα ποσοστά κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στην Ελλάδα, θα απογοητευτείτε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τούντα. Χαίρομαι πολύ που τα είπαμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την παράθεση των δεδομένων στον 20ο αιώνα. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα θα συμβεί και αυτό όταν μπούμε στην εξιστόρηση επόμενων δεκαετιών από αυτά που συζητάμε τώρα.
1: Μεγάλη μου χαρά.
2: Να είστε καλά. Κυρίε και κύριοι, για δύο Κυριακές μαζί μας ήταν ο καθηγητής ομότυπος του Διευθυντής Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γιάννης Τούντας. Συζητήσαμε για την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης στη διάρκεια του 19ου αιώνα και υπενθυμίζω άλλη μια φορά ότι ο κ. Τούντας δίδαξε κοινωνική και προληπτική ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας εύχομαι κάθε καλό στη διάρκεια της Κυριακής σας, καλή ξεκούραση και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στην αντίστοιχη ώρα της ιστορίας, δηλαδή στις 9 το πρωί. Καλημέρα.
4: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή και επιμέλεια εκπομπής Τζέν Βουλίδη. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100.3. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την 4η 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές θέλησης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
7: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
8: Εγώ έχω πάθει για ό,τι νέο βγαίνει.
7: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις? Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάτω. Χωρίς άνθρωπος.
8: Ωραία δείξη, ναι. Αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
6: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone
9: φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα αντίστοιχο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως θες στη Vodafone. Together we can.
10: Θα δούμε τι άλλο το βράδυ. Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ,
10: θα έρθω από μένα. Αμέ, ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ,
10: τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Drillsα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Mundial. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Καλοκαιρινή ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε εμβολιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογείωσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands μαζί και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Στην επέτειο των 250 χρόνων της Αμερικής, ο μεγάλος Gatsby επιστρέφει την Κυριακή με την Καθημερινή. Το αριστούργημα του Φρανσίσκο Φιτζέραλντ για να λάμψει τον έρωτα, το χρήμα και τη σκοτεινή πλευρά του αμερικανικού ονείρου.
14: Κόσμος 96,5.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε τη σωστά με μία κίνηση. Ζουγανάκος στη ΔΕΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα θερμικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Ζουγανίτος ΑΕ στην υπέργο στον ήλιο. Η ευκαιρία σας περιμένει. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου. Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agents του εξωτερικού, επιτυχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνο. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμείνει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, σε Τεμπόρο 55, ενώ Διεθνική Τράπεζα στο Ρωστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 10 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. 20 Ευγερίες. Κοθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιε. Οτέ. Νηθιόπολη. Ήκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
17: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος, αλλοπροσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 10 27 213. Το Αρχοντικό. Της δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26 7 10 24 5 48. Κρεοπολείο, Αφίδη Λιπουστοπούλη. Νέα διεύθυνση, Διπέργο στο Λίο, στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
18: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το κεφαλαιό.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρον Αφεκτά στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
19: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
20: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα? ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
21: Ανακατασκευές.
20: Ρίζες και δυναμό παντός τύπου.
21: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
20: Έλεγχος air condition.
21: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
20: Μπαταρίες παντός τύπου.
21: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση. Mercedes,
20: Smart,
21: Ford,
20: Opel
21: και BMW.
20: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
21: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
20: 24 ώρες εξυπηρέτηση. Κρανιά Αργοστολίδη.
21: Τηλέφωνο 2671-0-28963.
20: Και κινητό 6977-421078.

0: σελίδα marketosteam.gr.
1: Electroteam Market.
0: Στο team των απαιτητικών.
2: Δώσε μία πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα. Όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του. Τοποθέτησε και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτων, πλακεδίων τεράτσο, τζοβανάκι αντώνη. Δάπεδα, σκαλές, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και μια συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, λακύθρα και φαλανιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτων, πλακεδίων τεράτσο, Βανάκη Αντώνη. Ανακάλυψε σήμερα.
3: Όμιλο ενεχειροδανιστήριων Παπαδάκο.
4: Μετά την πολιτική πείρα στον χώρο των ενεχειροδανιστήριων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πλατεία μα να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμά έρευνα αγορά για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, προλογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτεί ένα ενεχειροδανιστήριο του ομίλου Παπαδάκο και θα διαπιστώσει.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Βαγγόρου 14, στο Αγωστόμι και Θαλονιάς.
8: Περίπου στη μέση του νησιού.
9: Νέο βιολογικό ακρόκτημα Αντωνίος στον δρόμο Αργοστολήν Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών και πευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά και πευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνίος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
10: Ο κόσμος 96,5 σε σύμβαση με τον Sky 8,3.
11: Ρίζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρο.
13: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έχουν αισθάνει σήμερα ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορή, βορειοανατολική, 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρες στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τη Σποράδα, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς αναμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά ευθύνος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόλες και στην Πελοπόννησο με αναμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθυνσίες 5 με 7 μπουφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8 μπουφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει με περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλλη.

0: Party's got weed. I'm a cute town girl. Love me. Πολύ ωραίο κυριακάτικο χρονιό έχουμε, πρωινό 5ης Ιουλίου, με ένα αεράκι ευεργετικό που δημιουργεί όμως και έναν προβληματισμό. Δυστυχώς έχουμε καταδύσει να παρακαλάμε να φυσήξει λίγο να βροσιστούμε και την ίδια ώρα με το που φυτάει να λέμε Παναγία μου, σταμάτα να ανάψω κλιματιστικό καλύτερα, γιατί από κάπου θα μου προκύψει πρόβλημα εξαιτίας φωτιάς. Και ακούσατε και τη Μεράνια, ανέφερε τις περιοχές όπου θα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και γνωρίζουμε από τώρα τους διεκδικητές του χρυσού μεταλλίου. Είναι εδώ στην Αττική, όντως φυτάει πάρα πολύ, Χίος, Σάμος, Κυκλάδες, Κόρινθος, Στέβια. Είναι περιοχές όπου θεωρώ βέβαιο κάποιος λεβέντης συμπολίτης μας είδε τον αέρα, βγήκε και ο χάρτης επικοινωνιότητας, σου λέει ποια είναι η καλύτερη ημέρα να κόψω τα κάγκελα, να βάλω ένα τροχό, να καπνίσω ένα μελίσι, να κάνω μια οξυγονοκόλληση. Είναι η ιδανική ημέρα για αυτούς τους συμπολίτες μας, όπως για τον λεβέντη πάνω στη Θεσσαλονίκη που άρχισε τα παντιλίκια, είχε πιει κιόλας και κατέστρεψε ένα μεγάλο κομμάτι πράσινο στο Ρεόκαστρο, πολλές εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, αυτοκίνητα, μια καταστροφή που τώρα, τώρα που ξημέρωσε μάλλον, άρχισε να φαίνεται το αποτύπωμά της. Όπως αντιλαμβάνεστε δεν υπάρχει Χριστίνα Βίδου για την ώρα, εκεί δεν υπάρχει τελείως, για την ώρα δεν υπάρχει, δεν έγινε τόσο βάσα η φωνή της. Θα την αναδείτε βεβαίως στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, το Χριστινάκι μας. Ο Νότης Παπαγιάννακος ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού εδώ σταθερά στο τρολάρισμα. Παρεπιπτόντως επιμελείται και τις εκπομπές. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Τα τραγούδια που ακούτε είναι επιλογές της. Όπως επιλογές της είναι μαζί με την Τζέννη Ποπουλίδου και αυτές οι καταπληκτικές εκπομπές, προσωπογραφίες που κάνει και θα τις ακούσατε την εκπομπή αμέσως μετά από αυτό το δίωρο με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, από ό,τι ξέρω. Ίσως επιχειρήσουμε Σοφία, και, γιατί κάνουμε συνεννόηση και στον αέρα. Δεν ακούει Σοφία. Δεν ακούει καν ραδιόφωνο Σοφία. Φανταστείτε τι γίνεται. Λοιπόν, ίσως επιχειρήσουμε στη συνέχεια να μιλήσουμε με την Κωνσταντίνα να μας πει για τον καλεσμένο που θα έχει στη συνέχεια, στην εκπομπή της. Αν έχει τη διάθεση και του χρόνου. Τρόπο επικοινωνίας 48 00 170 έως 174, και πες την άποψή σου στην ιστοσελίδα Sky Radio. Πάνω δεξιά υπάρχει ένα ταμπελάκι που μας γράφετε και ανοίγουμε διάβηση επικοινωνίας. Να σας πω την αλήθεια μου, εγώ θέλω να το πάμε σήμερα λίγο διαφορετικά. Μην το φορτώσουμε το δίωρο με συνεντεύξεις, καλεσμένους κτλ. Έχω επιλέξει κάποια άρθρα στην καθημερινή από αυτή την εξαιρετική αρθρογραφία στην Κυριακάτικη Καθημερινή, με προσωπικότητες που καταθέτουν τις απόψεις τους, τις γνώμες τους πάνω σε θέματα καθημερινότητας και όχι μόνο. Είναι σήμερα πραγματικά μία απόλαυση η ανάγνωση της Καθημερινής. Οπότε να δούμε λιγάκι, βεβαίως μην νομίζετε ότι θα κάθομαι να διαβάζω σεντόνια την εφημερίδα, την αγοράσετε με σεβαστή με τον κόπο των συναδέλφων. Αλλά μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευση για σχολιασμό και έτσι να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω στα θέματα τα οποία αρθρογραφούν σήμερα στην Καθημερινή. Και έτσι να το πάμε το επόμενο δίωρο και όπου το μπορούμε να κάνουμε και στάσεις για να βλέπουμε τις εξελίξεις για γεγονότα, όπως για παράδειγμα τη φωτιά αυτή που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Άκουγα τον Δημήτρη, μάλλον έβλεπα τον Δημήτρη Χατζικόρτσου όλη τη νύχτα μέχρι αργά, 2-2.30 και βάλε, να κάνει ρεπορτάζ μπαίνοντας στις περιοχές όπου φλέγονταν, πραγματικά με ένα αξιοθαύμαστο κουράγιο, αλλά είναι οι ανάγκες της δουλειάς. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κάνατε εξαιρετική δουλειά όλοι οι συνάδελφοι στη Θεσσαλονίκη και εσύ δηλαδή, τροπίσκος.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Και
0: αλλά το ζητούμενο είναι...
1: Είμαστε μαζί, κάνουμε κάθε προσπάθεια για να καλύψουμε
0: το
1: πορτάζ.
0: Το ζητούμενο βεβαίως είναι ότι...
1: Ότι ήταν μια νύχτα Celtic. Δεν νομίζω. Μπορούμε να βρούμε πολλούς χαρακτηρισμούς, αλλά όλοι ήταν δυσάρεστοι για την κατάσταση που βιώσαμε χθες τη νύχτα. Λέγαμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να μην καούν σπίτια, για να περιορίσουν όσο το δυνατόν γίνεται τη φωτιά. Γιατί χωρίς τη συνδρομή των εναέριων μέσων, γιατί ήταν μεγάλη επιτυχία το ότι ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά λίγη ώρα πριν δύσει ο ήλιος. Οπότε μόνο ένα αεροσκάφος για περίπου 10-15 λεπτά μπόρεσε να συνδράμει για την κατάσταση. Από εκεί πέρα όλη τη νύχτα μόνο με πήγε μέσα προσπάθεια πυροσβεστικές δυνάμεις να την περιορίσουν και κατάφεραν, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις που υπάρχουν σήμερα από τους κατατόπους δήμους, να μην φτάσει η φωτιά σε σπίτια στην περιοχή της Φιλοθέης. Κάηκαν μόνο κάποιες αυλές και κάποια παραπήγματα ουσιαστικά. Καταλαβαίνουμε το πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό μέσα σε όλο αυτό το χάος. Από εκεί πέρα δυστυχώς δεν κατάφεραν να συμβούν κάποιες επιχειρήσεις, όπως αυτή την ώρα μια επιχείρηση με ανακυκλώσιμα υλικά, όπου αυτή συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον της πυροσβεστικής υπηρεσίας και με δύο αεροσκάφη αλλά και δύο ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν, ένας πυκνός μαύρος καπνός που φαίνεται από όλη την Θεσσαλονίκη
0: και καλύψει τον ουρανό. Είναι τέτοιος ο αέρας που αυτός ο καπνός πηγαίνει προς την πόλη, Δημήτρη?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο άνεμος σήμερα είναι σε πολύ χαμηλότερο από πόρα από αυτό που συναντήσαμε χθες το βράδυ. Δεν σταματούσε πραγματικά ούτε δευτερόλεπτο να φυσάει δυνατά και να αλλάζει την εποχή σπορά ο άνεμος. Αυτό έκανε ακόμη πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών και των ανθρώπων της πολιτικής προστασίας. Σήμερα είναι καλύτερη η κατάσταση με τον αέρα, ωστόσο επειδή έχει ανακυκλώσει με υλικά η επιχείρηση πάρα πολύ έκλειπτα από τα υλικά τα οποία υπάρχουν μέσα, βγαίνει τόσο πυκνός μαύρος καπνός που θέλοντας και μη κατευθύνεται στη Θεσσαλονίκη και σε όλο το περάσμα.
0: Τώρα για τον αέρα αυτό που είπες, η εικόνα που μας έστελνες στην απευθείας μετάδοση που κράτησε πολλές ώρες για να καλύψουμε αυτά τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης με εσένα και μας τις έστελνες μέσα από την κάμερα και εδώ, γιατί εσύ είσαι ο δημοσιογράφος που περιγράφεις, που μιλάς, κάνεις το ρεπορτάζ, αλλά αξίζει να αναφέρουμε και τα ονόματα των συναδέλφων που κρατούν
1: την κάμερα. Εννοείται στον έπαρξη αρχή ο Σωτήρης Αθανασίου, με τον οποίο ο οποίος όχι μόνο μετέδε την εικόνα, είχε εξτονούτο να οδηγεί και το όχημα για να μεταφερόμαστε από ένα σημείο στο άλλο και να είμαστε πάντα όσο το δυνατόν πιο σύντομα για να μεταφερθούμε.
0: Η εικόνα που λοιπόν που μας στέλνατε έδειχνε τον καπνό να μην σηκώνεται προς τα πάνω, προς τον ουρανό, αλλά να κινείται κατά μήκος του εδάφους. Δηλαδή ήταν τόσο ισχυρός ο άνεμος που δεν επέτρεπε στον καπνό να ανέβει, αλλά ήταν στο έδαφος, κολλημένο στο έδαφος.
1: Ακριβώς, και είναι χαρακτηριστικό το πόσο γρήγορα συνέβαιναν όλες αυτές οι καταστάσεις. Θυμάμαι ότι νωρίτερα, περίπου στις 8 η ώρα, είχαμε βγει στο περιοδικό δελτίο ειδήσεων από μία άλλη φωτιά, γιατί ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα γενικά για την Κεντρική Μακεδονία. Υπήρχε πορτοκαλί συναγερμός για πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιές και επιβεβαιώθηκε δυστυχώς το ότι υπάρχουν πυρκαγιές. Υπήρξαν δύο πυρκαγιές στην Κυλική, υπήρξε μία φωτιά, τουλάχιστον στη Χαλκιδική, μία στα σύνορα Θεσσαλονίκη στην νέες επιβάτες, αλλά η τελευταία αυτή στο Ρεόκαστρο ήταν χειρότερη. Όταν λοιπόν επιστρέφαμε από τη Χαλκιδική, είδαμε την εικόνα από την ανατολική πλευρά της πόλης προς τη δυτική που είναι το Ρεόκαστρο, με αυτό το μεγάλο σύννεφο καπνού που ξεπηδούσε. Ώσπου να φτάσουμε όμως σε μια απόσταση περίπου 20 λεπτών, η κατάσταση είχε ξεφύγει εντελώς. Η κατάσταση από η φωτιά είχε φύγει από την Αυτόπολη, κατέβαινε προς τη Φιλοθέη και είχε συνεχώς σπορά προς το να φτάσει προς τα σπίτια. Γι' αυτό το λόγο εκδόθηκαν και τουλάχιστον 4 μηνύματα με 112 για εκένωση οικισμών, ώστε να πάνε οι άνθρωποι να προφυλαχτούν.
0: Από εκεί και πέρα. Όχι, εάν έχει αποτυπωθεί το μέγεθος της καταστροφής που έχει προκληθεί, δηλαδή σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις.
1: Αυτή τη στιγμή φαίνεται πως έχουν καεί τρεις επιχειρήσεις. Μία επιχείρηση με χημικά υλικά, το οποίο προκάλεσε πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Μία επιχείρηση με υπάσματα και η επιχείρηση που βρίσκεται τώρα και κατάσταση της εξέλιξης, που είναι με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Ήταν ενδεικτικό το σκηνικό χθες το βράδυ όταν μία επιχείρηση και όταν και ακριβώς στην απέναντι πλευρά του δρόμου υπήρχε μία άλλη επιχείρηση και ήταν με περίσσιο θάρρος οι πυροσβεστικές δυνάμεις και μας είπαν ότι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά. Μάλιστα το μεταδώσαμε και με ζωντανή εικόνα το πώς η φωτιά είχε κάψει την πρόσωψη επιχείρησης, αλλά πρόλαβαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να μην κάψει τον εσωτερικό χώρο αυτής. Από εκεί και πέρα νωρίτερα βρεθήκαμε στο σημείο 0 της ένωσης πυρκαγιάς και είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε και αυτό. Βρεθήκαμε μπροστά στο όχημα το οποίο ξέρετε ότι ανήκει σε έναν 76χρονο άνδρα ο οποίος εχθές αρχικά προσήκθηκε και στη συνέχεια συνελήφθη οξύπαπτος για αυτήν την πυρκαγιά. Φέτος 76χρονος άνδρας ήταν υπό την επίρρεια μέση σε ένα σημείο περίπου 2 χιλιόμετρα από την εικόνα που δίναμε νωρίτερα στην τηλεόραση με τις επιχειρήσεις, δηλαδή καταλαβαίνουμε το πόσο γρήγορα εξαπλώθηκε η φωτιά, σε τι μήκος απλώθηκε αυτή η φωτιά. Και φαίνεται ότι ο 76χρονος αυτός άνδρας έκανε κάποιους ελιγμούς, κάποιο υγρό κάψιμο από το αυτοκίνητό του. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη, σαφώς και γίνεται η σχετική έρευνα. Πάντως φαίνεται ότι κάπως έτσι, για ακόμη μια φορά από μια ανθρώπινη αμέλεια, ξεκίνησε μια πυρκαγιά που είδαμε τι διαστάσεις πήρε καθ' όλη τη διάρκεια.
2: Τον έχουν στη λάβη.
1: Τώρα να πούμε, ναι, έχει στείλει ο συγκεκριμένος, αναμένεται φυσικά να οδηγήσει ένα εισαγγελέα. Το θετικό της υπόθεσης, τα θετικά βασικά της υπόθεσης είναι δύο. Το πρώτο αφορά το ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ενεργό μέτωπο ουσιαστικά στη φωτιά. Είναι οι δύο επιχειρήσεις που σου ανέφερα, οι οποίες έχουν εστιάσει πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί. Και από εκεί και πέρα, το σημαντικότερο είναι ότι δεν τραυματίστηκε κάποιος και ότι δεν κάηκαν σπίτια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι, ναι, οπωσδήποτε σημαντικό, δεν το συζητάμε. Η περιοχή είναι δύσκολη στην αντιμετώπιση της. Αυτή η πυρκαγιά ήταν δύσκολη γιατί σπίτια επιχειρήσεις είναι ανάμεσα σε χωράφια δέντρα. Δηλαδή, επειδή δεν ξέρεις και πολλοί ακροατές και εγώ έχω μια γενική άποψη στο Ρόκαστρο, αλλά δεν ξέρω πού κινήθηκε η πυρκαγιά. Ήταν αυτή η δυσκολία.
1: Γενικά είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι είναι μια περιοχή με πάρα πολλές επιχειρήσεις. Με πάρα πολλές επιχειρήσεις με έπλεκτα υλικά, από αλουμίνια μέχρι πλαστικά μέχρι ανεξιπλώσιμα υλικά. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Και ουσιαστικά όταν κάποιος ανεβαίνει από την κεντρική οδό, από την επαρχική οδό Θεσσαλονίκη-Ωραιοκάστρου, πρώτα συναντά αυτές τις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Και όσο ανεβαίνει, συναντά τα σπίτια στην περιοχή της Κουλοθέης και της Αθούπολης. Οπότε, βλέποντας αυτή την πυρκαγιά να έχει ξεπλωθεί σε μήκος τουλάχιστον 2-3 χιλιόμετρων και να καίει αρκετές αυτές τις επιχειρήσεις, καταλαβαίναμε ότι δεν είναι καθόλου αφήθανο και δύσκολο με τη σφορά και την ταχύτητα του ανέμου να φτάσει και προς τα σπίτια. Και λέγαμε όλη τη νύχτα ότι ο στόχος της πυροσβεστικής δεν ήταν να σβήσει την φωτιά, γιατί πρακτικά ήταν αδύνατο αυτό να συμβεί μόνο με τα επίγεια μέσα. Ήταν ο στόχος να περιοριστεί αυτή η φωτιά για να μην φτάσει στα σπίτια και φυσικά να κάψει όσο το δυνατόν λιγότερες επιχειρήσεις και να μην προκληθούν πολύ σημαντικές ζημίες. Πάντα βέβαια έχοντας ως προτεραιότητα όλων την ανθρώπινη ασφάλεια.
2: Εύχομαι καλή δύναμη, Δημήτρη, και καλή ξεκούραση κάποια στιγμή για σκηνή. Και του ήρθαμε μαζί του όλο το βράδυ, είσαστε εξάγρυπνοι. Ο Δημήτρης Χατζηκόπουλος ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Ο δημοσιογράφος του Sky, που πήρε πάνω στην πλάτη του χθες όλη την ενημέρωση, μαζί με τους υπόλοιπους βέβαια, εννοείται, αλλά ο Δημήτρης είχε το τρέξιμο εκεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Τώρα, δύο παρατηρήσεις. Θέλω να δω την ποινική μεταχείριση αυτού του ανθρώπου, ο οποίος φέρεται, κατηγορείται, αποδειχθεί και μέσα από μια ακροαματική διαδικασία. Οι δικαστές είναι πάντοτε εκείνοι που αποφασίζουν. Ότι έβαλε την πυρκαγιά, προκάλεσε μάλλον την πυρκαγιά με το αυτοκίνητό του, τώρα κάνοντας ελιγμούς αντιλήτια κατά το κοινό λεγόμενο, γιατί αυτό υπόθηκε αρχικά, ότι με κάποιους ελιγμούς, μεταλλικό μέρος του αυτοκίνητου, καμιά εξάθμιση, κρεμόταν, δεν ξέρω τι, ακούμπησε στο έδαφος, σε κάποιες πέτρες και από σπιθύρα προκλήθηκε η πυρκαγιά. Να το δούμε αν είναι έτσι. Αυτό που αποδεικνύεται με τρόπους, θέλω να πω, αντικειμενικούς είναι ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Αυτό είναι κάτι μετρήσιμο. Το τι έχει να πει ο άνθρωπος αυτός, τι στοιχεία έχει πυροσβεστική και πώς θα αντιμετωπιστεί με βάση το νόμο. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, γι' αυτό ρώτησα τον Δημήτρη Χατζηκούρτσου, για την περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, αν υπήρχαν σπίτια επιχειρήσεις. Το λέω αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, σε περιοχή με επιχειρήσεις και το λέω με απόλυτο σεβασμό στην καταστροφή που προκλήθηκε στον πόνο των ανθρώπων και στη δυσκολία να σταθούν όρθιοι την επόμενη μέρα. Και επίσης το λέω με αφορμή το ωραίο κασό, δεν το λέω για το ωραίο κασό. Ότι σε περιοχές όπου υπάρχει συγκέντρωση βιοτεχνιών, βιομηχανιών, επιχειρήσεων, λογικά θα έπρεπε να έχουν αναπτύξει αυτές οι ίδιες επιχειρήσεις. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι είναι στο ωραίο κασό. Μπορεί να λέω κουταμάρες τώρα για το ωραίο κασό. Το λέω με αφορμή, με αφορμή. Ότι θα έπρεπε να αναπτύξουν γύρω τους συστήματα πυρασφάλειας. Δεν ξέρω αν υπήρχαν. Μπορεί να υπήρχαν, αλλά να ήταν τέτοια δύναμη πυρός που να μην μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το μέτωπο. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν συστήματα πυρασφάλειας τέτοια, και εδώ έρχομαι στο δεύτερο, που να λειτουργούν ακόμη και όταν υπάρχει διακοπή ρεύματος. Γιατί άκουγα τον Δημήτρη Χατζηκόρτσου χθες να λέει ότι δεν μπορούν να τραβήξουν νερό τα πυροσβεστικά που πήγαν από τις γεωτρήσεις, από κάποιες δεξαμενές, δεν ξέρω τι, αλλά δεν μπορούσαν να τραβήξουν νερό, επειδή λέει υπήρχε διακοπή ρεύματος. Δεν υπήρχε γεννήτρια, δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι, δεν υπήρχε μια πρόβλεψη, αφού βρίσκεσαι σε μια περιοχή που υπάρχει υψηλός κίνδυνος, δεν έχεις λάβει και 5-6 επιπλέον μέτρα. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να κοιτάξουμε, προκειμένου όχι να αναδείξουμε την ανεπάρκεια κάποιου, αλλά προκειμένου να είμαστε πιο έτοιμοι και να είναι πιο έτοιμοι οι άνθρωποι που είτε επιχειρούν είτε ζουν σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, να είναι περισσότερο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τέτοια συμβάντα. Καλώς ημέρα, Αλεξανδρέ, να είσαι καλά από τη Λευκάδα, την πανέλα μας στη Λευκάδα. Εκεί στο Ιόνιο έχετε τόσο πολύ αέρα, άραγε, όσο εμείς εδώ. Πες μας, Αλεξανδρέ, και ο φίλος μου Φάνης, από τις πρώτες που μου έστειλαν μήνυμα, με τον γλυκύτατο, μα πάρα πολύ όμορφο σκυλάκο του, τον Τσίπι, Τσίπι, εννοείται. Μπράβο, το θυμάμαι καλά. Το Τσίπι, ένα πανέμορφο, έτσι, είναι πρόσωμο, καφέ βούλες, καφέ το κεφάλι του, άσπρο είναι, αλλά με καφέ μουσούδα και καφέ βούλες πάνω στο σώμα του. Μας κοιτάζει καλά-καλά στη φωτογραφία που έστειλε. Να είσαι καλά, Θεοφάνη μου, όμορφες εικόνες.

Ένα από τα θέματα που προβάλλει σήμερα η Καθημερινή, προβάλλει με ένταση, με αυτογραφία και ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ έχει την υπογραφή του Γιάννη Σουλιώτη σε ό,τι έχει σχέση με τις έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των τρομοκρατών της Θεσσαλονίκης. Εκεί φαίνεται πως υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η αντιτρομοκρατική, έχει οριοθετήσει ένα κύκλο ατόμων και προσπαθεί μέσα και από τις κάμερες, μέσα και από ό,τι έχουν καταγράψει από τηλεφωνικές επικοινωνίες, κυρίως μέσα από προηγούμενες επιθέσεις, να εντοπίσουν τους δράστες. Πρέπει να έχουν κάποια στοιχεία. Το άλλο είναι μια πλούσια αυτογραφία που εγώ τουλάχιστον ξεχώρισα δύο υπογραφές. Είναι του κυρίου Στάθη Καλύβα, του καθηγητή πολιτικής επιστήμης, και του κυρίου Αριστείδη Χατζή, του καθηγητή φιλοσοφίας δικαίου και θεωρίας θεσμών. Του κυρίου Καλύβα το άρθρο έχει τίτλο «Έγκλημα χωρίς τιμωρία». Του δε Αριστείδη Χατζή «Η δημοκρατία πεθαίνει όταν φοβάσαι». Και τα δύο αναφορικά με τη δολοφονία της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη. Θα τα δικήσω αν τα πω τώρα, γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Please!

0: Λοιπόν, μπήκε η Μερένια Πασχαλίδη στο στούντιο. Είναι σαν να μας λέει, παιδιά, εδώ τελείωσε η ώρα σας. Όχι τελείωσε. Ήρθε η ώρα σας. Να το κάνετε και πιο δραματικό. Οπότε πάμε σε τέτοιους ειδήσεις και μετά σε λίγο.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 Ιουλίου. Διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι, μήλο μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός τρίλου της Ρενό και ξαναζούμε το Eco Rally Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. Τέσσερι τροχή. Κόσμος Πλάνος. 96,5.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που θα πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής, πατησερή, στάνο και φαλουνιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο φάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεστα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και ήδη δώρον. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής, πατησερή, στάνο και φαλουνιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Φαπλακάτα και φαλουνιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
3: Πρέμι, παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σύπαλες, κουλούρι και παξιμάτσε να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στο Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αυτοκλίματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αποστόλη στην παραλία.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, υπόρχες, STL, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα σύστηματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγανάτος ΑΕ στην ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Ο κόσμος 96,5 σε σύγκριση με τον Sky 100,3.
6: Ο ιστόλογο των ισχυρών ανέμων. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται αυτή την ώρα στις επιχειρήσεις που έχουν τυλιχθεί στις πλόγες και κυρίως στον εργοστάσιο ανακύκλωσης. Για την πυρκαγιά συνελήφθη ένας 76χρονος, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προχώρησε σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημα του τότε σε σαχαντάκι, προκαλώντας πυνθήρες που έχουν στο αποτέλεσμα την εκδήλωση της φωτιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς που βλέπετε για σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. 10 ημέρες απέμειναν για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υποχρεούς έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πολύ ψηλό βαθμοί αξιωματούχοι του Ιράν όπως και χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσοχή στη μνήμη του εκλειπώντα ανώτατου ηγέτη της χώρας Αλί Χαμενεΐ κατά τη δεύτερη μέρα των επικείδων εκδηλώσεων. Ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νυφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ακούσατε πριν και από τη Μεράνια στο Σύρκρο στη Δύσπον για το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού στα κοινωνικά δίκτυα. Έχει τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη, έχει ακρίβεια, έχει συντάξεις χειρίας, ο ΠΚΠ, την επιστροφή των νέων που έφυγαν από τη χώρα στη διάρκεια της κρίσης. Στοιχεία δείχνουν ότι έχουν αρχίσει να επιστρέφουν. Έχει τη βελτίωση στο ΕΣΥ. Έχει το νέο κώδικα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ξέρετε, αλλάζει και ο τρόπος εκλογής δημάρχων. Αυτά βλέπω. Τα πατίνια σχολιάζει ο Πρωθυπουργός. Το νόμο που έρχεται και θα απαγορεύει το πατίνι κάτω των 17. Και το αρχαιολογικό μουσείο Άργους που άνοιξε μετά από 12 χρόνια. Αλλά ξεκινάει με τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη. Και σας έλεγα για δύο άρθρα που εγώ ξεχώρισα στην Καθημερινή. Βεβαίως δεν θα τα διαβάσω. Δεν είναι σκοπός για μια παραγωγή από το ραδιόφωνο άρθρων που δημοσιεύτηκαν μάλιστα στην εφημερίδα η οποία κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες. Δεν είναι ηθικό, δεν είναι έντιμο προς την δουλειά των συναδέλφων. Αλλά θα ήθελα 2-3 σημεία. Θα σας δώσω και το έναυσμα να αγοράσετε την Καθημερινή από τα περίπτερα, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα άρθρα και δεν είναι μόνο αυτά που θα πω εγώ σε αυτά τα άρθρα. Το ένα είναι «Έγκλημα χωρίς τιμωρία», ο τίτλος του άρθρου του Στάθη Καλύβα, του καθηγητή πολιτικής επιστήμης, και το δεύτερο «Η δημοκρατία πεθαίνει όταν φοβάσαι» του Αριστίδη Χατζή. Βεβαίως η εφημερίδα έχει και ρεπορτάζ που αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι, το αστυνομικό που το υπογράφει ο Γιάννης Σουλιώτης, και εκεί με πολλά στοιχεία για το πού βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας. Λέει ο κ. Καλύβας ότι κύριος στόχος των επιθέσεων αυτών είναι και η αναπαραγωγή των φορέων τους. Μέσα από αυτή τη δράση στρατολογούν νέα μέλη. Και μετά θέτει το ερώτημα πώς καταφέρνουν να βρουν ανενόχλητοι για ολόκληρες δεκαετίες. Στη συνέχεια κάνει μια αναφορά στην περίπτωση που θυμάστε είναι η διαπόμπευση του Πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου του κυρίου Μπουραντώνη που του είχαν κρεμάσει μια ταμπέλα ότι είμαι και εγώ υπέρ των καταλήψεων. Τον είχαν αναγκάσει να κρεμάσει μια ταμπέλα μπροστά του, είμαι υπέρ των καταλήψεων. Δεν είχαμε, λέει ο κύριος Καλύβας, ούτε μια καταδίκη. Το πρόβλημα ξεπερνά την πολιτική βία. Είναι η πλημελής και ανύπαρκτη εφαρμογή του νόμου. Φέρνει και ένα παράδειγμα για το θέμα των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Τόσα χρόνια τι γινόταν όταν δεν εφαρμόζονταν ο νόμος, για παράδειγμα, της κατανάλωσης αλκοόλ. Και πως τώρα έχει αρχίσει να αποδίδει αποτελέσματα. Το δεύτερο άρθρο είναι του Αριστείδη Χατζή. Ο κύριος Χατζής λέει ότι ο πραγματικός στόχος δεν είναι το άμεσο θύμα, είναι όλοι οι υπόλοιποι που παρακολουθούν. Ο εκφοβισμός λειτουργεί και αποθαρρύνει. Δεν αναφέρομαι, λέει ο κύριος Χατζής, σε αυτούς που καταδικάζουν. Υπάρχει το ναι μεν αλλά. Το αλλά είναι αυτό που νομιμοποιεί την ομιβία. Αυτά λένε, μάλλον αυτά αναφέρω ενδεικτικά, εδώ καταλαμβάνω πολύ μεγάλη προχώρο, τα δύο άρθρα, Καλύβα και Χατζή.

για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Θεσσαλονίκης. Όταν σπέρνεις ατιμωρησία, φυτρώνει η ανομία σε κάθε πεδίο. Στους δρόμους, θέλετε, στα πανεπιστήμια, θέλετε, που εκεί υπήρχε μια ιστορία αντιφατικών μηνυμάτων από την κυβέρνηση με τις αστυνομίες των πανεπιστημίων, και μια φτιάχνω, παρουσιάζω, στο λες την άλλη καταργώ. Σε πάρα πολλά πεδία, αυτό με το οποίο βγήκε η κυβέρνηση και ακούστηκε πολύ θετικά στα αυτιά των βοηθών της, των νόμων και τάξης, σε πάρα πολλά πεδία, αυτό έμεινε αρκετά πίσω. Δεν είχε το αποτέλεσμα, τουλάχιστον στον βαθμό που θα περίμεναν οι πολίτες. Ατιμωρησία δίνεις, ανομία θα εισπράξεις.

Αυτό ό,τι πουλάς παίρνεις υπάρχει σε κάθε έκφανση της ζωής, ακόμη και στην οικονομία. Δηλαδή είπαμε, εάν πουλάς ατμορρυσία θα εισπράξεις ανομία. Εάν πουλάς ήλιο θα εισπράξεις μόνο ήλιο και θάλασσα, θα εισπράξεις μόνο τουρισμό. Είναι εξαιρετικό το άρθρο, συνέντευξη μάλλον, του κυρίου Μεγύρ. Ο κύριος Κώστας Μεγύρ θα έχει, κάπου θα τα έχετε συναντήσει το όνομα, είναι ένας από τους πλέον διακεκριμένους Έλληνες οικονομολόγους, είναι καθηγητής οικονομικών στο Yale και μάλιστα μέλος της συντακτικής ομάδας της έκθεσης Πισαρίδη. Έκθεση Πισαρίδη, τώρα για να μην μείνουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, ήταν το πού πρέπει να πάμε ως χώρα σε ό,τι αφορά την οικονομία. Κάποια από αυτά, η συνέντευξη είναι στην Ειρήνη Χρυσολορά. Κάποια από αυτά, λέει ο κ. Μεγύρ, έγιναν, αλλά μένουν να γίνουν ακόμη πολλές μεταρρυθμίσεις. Και όταν το ρωτάει η Ειρήνη Χρυσολορά, τι μεταρρυθμίσεις θα γίνουν στην Ελλάδα, λέει ότι δεν μπορούμε να πουλάμε μόνο ήλιο και θάλασσα. Μπορούμε, λέει, να πουλάμε ήλιο και θάλασσα για πολλούς λόγους. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια χαμηλή παραγωγικότητα στη βιομηχανία του τουρισμού. Προϊόν ανεργαζόμενο. Εδώ μπαίνω εγώ, σταματάει ο Μεγύρ. Όταν λέμε παραγωγικότητα, δεν εννοούμε εργατικότητα. Δεν εννοούμε βούληση για εργασία. Δεν εννοούμε ένταση εργασίας. Δεν εννοούμε το πόσο δουλεύουμε. Που λέμε ότι εμείς στην Ελλάδα δουλεύουμε πάρα πολύ, ρε παιδί μου, και γιατί μας συγκρίνεται με άλλους, δεν δουλεύουμε εδώ, γιατί να μην αμοιβόμαστε περισσότερο. Παραγωγικότητα είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί, το λέω αυτό, με ένα χοντροκομμένο ως παράδειγμα, μπορεί να σπάς πέτρες για 8-10 ώρες την ημέρα, μια εξαιρετικά επίπονη, δύσκολη εργασία σε λατομείο, αλλά το προϊόν που παράγεις ως αξία να είναι πολύ λιγότερο, απείρως λιγότερο, από κάποιον που είναι σε ένα γραφείο και συναρμολογεί ένα iPhone, το οποίο θα πωληθεί στα 1500 ευρώ. Οπότε, γι' αυτό λέμε, άλλο οι ώρες εργασίας, η ένταση εργασίας, άλλο αν είσαι δουλευταράς και άλλο τι προϊόν βγάζεις. Εδώ στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε πρόβλημα με το τι προϊόν βγάζεις. Επανέρχομαι στο Μεγύρ. Ένας λόγος είναι ο τουρισμός, είπαμε, με χαμηλή παραγωγικότητα. Ένας άλλος είναι περιβαλλοντικός. Υπάρχει, λέει ο Μεγύρ, ένα όριο. Δηλαδή, έρχεται ο τουρίστας εδώ στην Ελλάδα προκειμένου να δει ένα γραφικό τοπίο. Εάν αντί για το γραφικό τοπίο μπαίνει σε ένα τουριστικό εργοστάσιο όπως έχουν μετατραπεί πολλά νησιά μας, αυτό λειτουργεί αποτρεπτικά. Θα έρθει μία φορά, θα έρθει τη δεύτερη, τη δεύτερη θα αρχίσει να ανεβάζει φωτογραφίες και βίντεο σε TikTok και Instagram, και αυτό θα αρχίσει να λειτουργεί προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αντί να εισπράττεις, θα αρχίσει να σου φεύγει ο τουρίστας. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια διαχείριση σε πάρα πολλούς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, ο οποίος δεν είναι αυτός που πρέπει, με αποτέλεσμα να έχουν φτάσει πραγματικά στο όριό τους. Το βλέπουμε αυτό, υπάρχουν σημάδια από πάρα πολλά νησιά, δεν θέλω τώρα να πω σε λεπτομέρειες, υπάρχουν σημάδια από πάρα πολλά νησιά που λένε ότι, ξέρεις τι, άλλα χρόνια βλέπαμε εδώ να γεμίζει ο δρόμος, μα ακριβώς γι' αυτό, φίλε μου, δεν το βλέπεις πια. Γιατί όταν γέμιζε ο δρόμος και ο άλλος καρφάλωνε σε πλάτες να δει το ηλιοβασίλεμα, δεν θα σου έρθει τον επόμενη χρόνια. Θα πάει κάπου αλλού που είναι και φθηνότερα. Είναι φθηνότερα και ποιοτικότερα. Οπότε λέει ο Μεγύρ ότι υπάρχει ένα όριο, έτσι το διατυπώνει, επιστρέφω τώρα στα λόγια του, υπάρχει ένα όριο στο πόσο μπορείς να εκμεταλλευτείς το υπέροχο περιβάλλον της Ελλάδας. Γιατί αυτό που θαυμάζουν οι ξένοι καταστρέφεται από την κακοδιαχείρισή του και από την υπερεκμετάλλευσή του. Το καλύτερο θα σας το πω σε λίγο.

0: Ποιο είναι το καλύτερο, που θεωρώ εγώ.
1: Βεβαίως, ο οικονομολόγος Κώστας Μεγύρ, στη συνέντευξή του στην Ειρήνη Χρυσολογά σήμερα στην Καθημερινή, ακόμη μια εξαιρετική συνέντευξη στην Κυριακάτικη Καθημερινή, μπορεί να γίνομαι κουραστικός, αλλά εγώ τουλάχιστον απολαμβάνω όσο λίγα πράγματα τον πρωινό καφέ με την Κυριακάτικη Καθημερινή. Ακούγοντας και ραδιόφωνο, για να ευλογήσω και το σπίτι μας, ακούγοντας και ραδιόφωνο Άρη Πορτοσάλτε, αυτές τις εκπομπές τις Σεβαστιάτικες και τις Κυριακάτικες. Εντάξει, τα πρωινά τις καθημερινές, τον ακούμε τον Άρη, έχει αυτό τον αιχμηρό λόγο, το σχόλιο, αυτά που αγαπάμε. Αλλά Σάββατο και Κυριακή, ακούς Πορτοσάλτε, διαβάζεις την καθημερινή σου, πίνεις τον καφέ σου και βλέπεις τους άλλους να πηγαίνουν στις παραλίες. Τέλος πάντων. Ας μην το κάνω τώρα το πράγμα αυτοαναφορικό. Λοιπόν, το καλύτερο, παρότι ο Μεγύρ αναφέρεται στο ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν, τι πρέπει να γίνει σχετικά με τη φορολογία, ποιο είναι τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα, αλλά φέρνουν λίγο περισσότερο επίμονη προσπάθεια, έρχεται στο θέμα της παιδείας. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την παιδεία, λέει ο Μεγύρ. Να ξεκινήσουμε από το μηδέν για να φτάσουμε στο πανεπιστήμιο. Και λέει στην Ειρήνη Χρυσολογά, επειδή μιλάμε για την παιδεία εδώ στην Ελλάδα, λέει ότι συμμετείχε σε μία επιτροπή για να φτιάξει ένα σύστημα υψηλής ποιότητας παιδικών σταθμών. Ήταν μια πρωτοβουλία της Μιχαηλίδου, της Υπουργού. Και μάλιστα αυτό το σύστημα υψηλής ποιότητας παιδικών σταθμών περιλάμβανε κυρίως περιοχές με χαμηλά εισοδήματα, φτωχότερες περιοχές. Το πρόγραμμα που φτιάξαμε, λέω Μεγύρ, έγινε νόμος. Αλλά στη συνέχεια μας πολέμησαν πολύ και τορπιλίστηκε, ιδιαίτερως οι παιδαγωγοί, γιατί θεωρούσαν ότι έμειναν έξω από αυτό. Ίσως χρειαζόταν περισσότερη πολιτική βούληση. Προσέξτε τώρα πως παγιωμένες, σάπιες αντιλήψεις παρασύρουν ολόκληρη την κοινωνία στο κατήφορο. Δηλαδή, επειδή υπήρχαν κάποιοι που έμειναν απ' έξω, αυτό το πρόγραμμα δεν προχώρησε. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στο κομμάτι της παιδείας, αλλά είναι τραγικό να γίνεται στο κομμάτι της παιδείας. Γεια σου Αλεξανδρέ, το ρώτησα τι γίνεται από καιρό εκεί στο Ιόνιο. Λευκάδα είμαι ο Αλεξανδρός, έτσι. Μου λέει έβρεχε. Ναι, βροχή λες, και στη νύχτα. Δηλαδή, βροχή. Αλλά χωρίς αέρα, τώρα εδώ στην Ελλάδα, σχολιάζει και ο Αλεξανδρός αυτά που μιλούσαμε σχετικά με τη βία, την ανεξέλεγκτη βία και την ατιμωρησία, δράση-αντίδραση. Βία-αντιβία. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Αυτή είναι η οπτική του Αλεξανδρού.

Με απόλυτο σεβασμό σε κάθε μήνυμα, εγώ δεν ούτε απαξιώνω ούτε υποτιμώ την κάθε οπτική, αλλά αυτός ο οποίος θα έπρεπε να κρίνει κάθε βίαιη ενέργεια, Αλέξανδρε, είναι ο δικαστής. Υπάρχουν νόμοι που θα έπρεπε να εφαρμόζονται. Και κάθε βίαιη ενέργεια, ο υπέτειος κάθε βίαιης ενέργειας, θα έπρεπε να λογοδοτεί εκεί που πρέπει και να τιμωρείται έτσι όπως προβλέπει ο νόμος. Αν πάμε σε μια κατάσταση όπου θα τα λύνουμε μεταξύ μας, εγώ κάνω αυτό και εσύ μου προκαλείς το άλλο, εκεί το πράγμα αρχίζει να ξεφεύγει λιγάκι, δηλαδή πάμε σε άλλες καταστάσεις. Αυτή είναι η δική μου οπτική, αλλά επαναλαμβάνω, εγώ σέβομαι και διαβάζω όλες τις απόψεις. Φτάνει σε μια μήνυμα τώρα, άρχισε τα καφεδιακά.

Και επειδή μιλήσαμε για την βία και την παιδεία, προσέξτε τώρα πώς αυτά συναντώνται σε γεγονότα όπως αυτό της Καλυθέας. Συναντώνται σε αυτά τα φαινόμενα βίας και ξυλοδαρμών και διαπομπεύσεων μέσω κοινωνικών δικτύων στους ανηλίκους, με δράστες και θύματα ανηλίκους. Είχαμε το περιστατικό στην Καλυθέα, τη δολοφονία στην Καλυθέα ενός 15χρονου από μια συμπλοκή νεαρών, 15, 16, 17 χρονών. Ο Κώστας Κουκουμάκας έχει στην Καθημερινή τι είπε ο 17χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 15χρονου στην αστυνομία, και περιγράφει αναλυτικά τις στιγμές πριν και μετά το φωνικό. Το πώς δηλαδή κατέληξαν στη συμπλοκή αυτές οι δύο παρέες νεαρών και το τι έκανε νομικά. Αλλά ακριβώς τη στιγμή του φόνου είναι σοκαριστική. Πήρα ένα στιλέτο που έπεσε από κάποιον, άπλωσα το χέρι μου, ο άλλος έκανε ένα βήμα μπροστά και εγώ έκανα ένα βήμα μπροστά και καρφώθηκε στο στόμα. Βεβαίως είναι όλα αυτά θα περάσουν από μια διαδικασία δικαστηρίου, να δούμε αν είναι έτσι όπως ισχυρίζεται κτλ. Αλλά και μόνο αυτή η περιγραφή, αναλυτικά βεβαίως την έχει μέσα, εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία να διαβάσω λεπτομέρως, και μόνο αυτή η περιγραφή μοιάζει βγαλμένη μέσα από ταινίες. Από ταινίες που βλέπαμε συμμορίες, από ταινίες βίας, από ταινίες κινηματογραφικές με κατοπιούς. Δηλαδή είναι δυνατόν αυτές οι εικόνες να έχουν μεταφερθεί σε πλατείες με πρωταγωνιστές, παιδιά, παιδί είναι, 16-17 χρόνων είναι παιδί, με πρωταγωνιστές, παιδιά τα οποία λένε ποιος θα έχει την κυριαρχία στην πλατεία. Αλήθεια, στις πλατείες αυτές που λένε άνθρωποι ότι το βράδυ φοβούνται να περάσουν, να κυκλοφορήσουν, πώς μπορεί να επεδοθεί ένα αίσθημα ασφάλειας? Εκτός και αν αυτοί οι οποίοι, πώς να το πω, είναι υπεύθυνοι για την προστασία του πολίτη, πιστεύουν ότι όλα βγαίνουν καλώς και ζούμε σε μια πόλη όπου δεν υπάρχουν φαινόμενα βίας, δεν υπάρχουν φαινόμενα εγκληματικότητας, και είναι μια ψευδαίσθηση το ότι εάν κυκλοφορήσεις σε ορισμένες περιοχές το βράδυ κινδυνεύεις. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό, να είμαστε εμείς να ζούμε εμείς σε μια ψευδαίσθηση και να είναι διαφορετική πραγματικότητα. Αλλά εάν είναι πράγματι έτσι, δεν είναι δική μας ψευδαίσθηση, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να μαζέσκω? Thank you.

0: Δηλαδή να κάνω συνδέσεις, καλεσμένους κτλ. Παρά μόνο σε ό,τι έχει σχέση φωτιά, με τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη. Αλλά μπαίνω στον πειρασμό γιατί είναι πολλά τα μηνύματα και είδα ότι, δηλαδή κάνοντας μία βόλτα, μιλώντας χθες, βρισκόμενος σε 2-3 διαφορετικές παρέες, αυτό το οποίο έθεσαν οι περισσότεροι είναι, ρε παιδιά, τι θα γίνει με τις πολυκατοικίες. Φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλούς. Εγώ ευτυχώς δεν έχω συναντήσει σοβαρά προβλήματα, αλλά αντιλαμβάνομαι πως πολλοί βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σε περίπλοκες, πολύπλοκες μάλλον, διαδικασίες, από το πιο απλό να κάνω κάτι στο μπαλκόνι ή να πάρουμε μια απόφαση, ξέρω εγώ, ως πολυκατοικία, μέχρι πιο σύνθετα όπως είναι η διαχείριση του δικού μου διαμερίσματος. Μπαίνω στον πειρασμό να καλέσω μετά έναν άνθρωπο που ασχολείται με αυτά, έτσι να μας δώσει 2-3 απαντήσεις στα φλέγοντα. Ο Αντώνης, καλή σου ημέρα Αντώνη, να είσαι καλά, καλή Κυριακή να έχεις. Ο Γιάννης μου λέει ότι το όριο τουρισμού είναι η πληθώρα των πεντάστερων και των υποδομών, όχι το πλάτος στον πεζόδρομο της Σαντορίνης. Εγώ δεν μίλησα για Σαντορίνη, δεν αναφέρα συγκεκριμένο νησί. Το 99% των τουριστών πάνε στα ριζόρτ, όχι, όχι στην καλδέρα. Αναφέρεται στη Σαντορίνη. Ο Γιάννης, να είσαι καλά φίλε μου, καλό πρωινό να έχεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Out.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Την πάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ. Δεν μπορεί.
1: Out.
2: Σου είπα όχι τώρα.
1: Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
2: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς φορετικά εδώ! Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr.
4: Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Η ΝΟΗ Κοινεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα ΝΟΗ Κοινεόφυτος Ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο ΝΟΗ Κοινεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτητου του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα, θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Ο στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρο 55, ενώ Διεθνής Τράπεζας Εξοργός Τέλη, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26 10 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Πυροκομικά Γενιτσάκος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβλίο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γενιτσάκος. Πυροκομικά Γενιτσάκος. Πώληση, κομμωτική, ανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάει το 10, απέναντι από τα κτέλ, αποστόλου. Τηλέφωνο 26710-26695.
10: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
10: Ελέκτροτιν Μακέτος.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελτιγκάς.
11: Ελέκτροτιν Μακέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
10: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου και
11: Ελέκτροτιν Μακέτος. Γεράσιμος Μακέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
10: 22η εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963.
11: Και κινητό 6977-421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Ελέκτροτιν Μακέτος. Κινηθείτε.
10: Κινηθείτε.
11: Προς το συμφέρον σας.
10: Προς το συμφέρον σας.
12: Γεια σας. Από χθες το βράδυ στάλησαν 4 μηνύματα μέσω 112 στους κατοίκους της περιοχής, με το τελευταίο να τους καλεί να παραμείνουν στους εσωτερικούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών. Απαγόρευση κυκλοφορία στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το δασόκτημα Πανοράματος στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης έχει τεθεί σε ισχύ από σήμερα το πρωί μέχρι και αύριο, όπως ανθίσει ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κουρούξυλος κύθινος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα. Σε Αττική, Κρήτη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κορινθία και Εύβοια. Συζητάμε για το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας με την Ελλάδα, δηλώνει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαήλ Γκρόσι. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι έχει συζητήσει το θέμα με τον Πρωθυπουργό και προσθέτει ότι πιστεύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντιμετωπίζει θετικά αυτή τη δυνατότητα, διότι πρόκειται για ένα ακόμη εργαλείο ενεργειακής πολιτικής. Η Ελλάδα είναι μια ανεπτυγμένη οικονομία με ισχυρή τεχνολογική βάση. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο δεν θα μπορούσε να, για παράδειγμα, να φιλοξενήσει ένα μικρό πυρηνικό αντιδραστήριο, τονίζει ο κ. Γκρόσι. 10 ημέρες απέμειναν για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6-7 υποχρέους έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων. Σημαίνεται ότι μέχρι τις 15 Ιουλίου οι υποχρέοι μπορούν να κάνουν και διορθώσεις στην δήλωση Ε1 που τυχόν έχουν ήδη υποβάλει. Το Αμερικανικό όνειρο επέστρεψε, τόνισε τον Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του για την επέτειο της 4ης Ιουλίου, η οποία άρχισε με καθυστέρηση 2 ώρων λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε τα Αμερικανικά ιδανικά και πρόσθεσε πως η χώρα θα βρίσκεται πάντα στην κορυφή. Παράλληλα, επέκρινε και μία ακόμη φορά τον κομμουνισμό, αν αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο που προωθεί και το οποίο προβλέπει αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των ομοσπονδιακών εκλογών. Πολύ ψηλοβαθμία αξιωματούχοι του Ιράν, όπως και χιλιάδες πολίτες, συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Τεχεράνη για τη μεγάλη προσευχή στη μνήμη που εκλειπώνταν όλο το ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, κατά τη δεύτερη μέρα των επικίνδυνων τελετών. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρωσαν σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρες στα ανατολικά τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά, προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έφρος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στη Θράκη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Στερεά και το Νότιο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στην Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 7 βοφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και δεν θα ξεπεράσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.

Έχουμε καλό χρονό όσου μπαίνετε τώρα στην ακρόαση. Να περάσετε μια όμορφη Κυριακή, είτε το βάλατε για κάποια παραλία, είτε μένετε σπίτι απλά πίνοντα το πρωινό σα καφέ, διαβάζοντα εφημερίδα, ακούγοντα ραδιόφωνο. Εμεί εδώ προσπαθούμε, το ξέρω ότι είναι διαφορετικά να ακούσει στην Αβίδου, αλλά εν πάση περιπτώσει το παλεύουμε. Ο Νότη Παπαγιαννάκο ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Καλαβρού έχει την επιμέλεια ακούσταση μόλι τη εκπομπή. Ο Πέτρο Μωράκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο 4800 170 έως 174. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας με το πες την άποψή σου στην ιστοσελίδα skyradio.gr, πάνω δεξιά το καμπελάκι, οπότε ανοίγουμε εδώ πέρα κουβεντολόι και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει διαλέξει αυτά τα τραγούδια.

Για δες, πιάσαμε τη βία με δράστες και θύματα ανηλίκους. Αυτό το φαινόμενο που έχει λάβει η ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε σχολεία, όταν λέω σχολεία, μέσα σε σχολεία, στα προάβλια ή σε πλατείες, με ένα κοινό παρανομαστείο που γίνεται. Κάποιος και κάποιοι έχουν στοχό σε κινητό και καταγράφουν σε βίντεο αυτό που συμβαίνει. Δεν μπαίνει κανείς στη διαδικασία να χωρίσει τους πιτσιρικάδες. Να μου πεις, κι εμείς, δηλαδή, που έχουν σε κάποιες ηλικίες, δεν μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον όπου αν γινόταν κάτι έλεγα στο συμμαθητή μου εκεί στα 12-13 παρακαλώ κύριε Νίκο, ελάτε έξω να το συζητήσουμε επειδή μου πήρατε το στυλό ή μου σπρώξατε τη σάκα, θα σας παρακαλούσα να κάνουμε ένα γόνιμο και υποδομητικό διάλογο. Φαντάζομαι δηλαδή κανείς από εσάς δεν βίωσε τέτοια παιδικά χρόνια. Να μην είμαι απόλυτος, μπορεί κάποιοι να πράγματι να συζητούσατε έτσι με τους μαθητές μας. Έπεσε και κάποια ξένα. Δεν το αγιοποιώ, αλλά εντάξει, αυτό. Αλλά από το σημείο που ήμασταν λιγάκι και κοκοράκια μέχρι να βγαίνουν μαχαίρια, ξυλοδαρμοί, δηλαδή οργανωμένα γκρουπάκια για το ποιος θα έχει διέλεγχο πλατείες κτλ. Υπάρχει μια απόσταση. Το πράγμα έχει ξεφύγει. Και κοινός παρανομαστής είναι το κινητό που καταγράφει για να ανέβουν μετά στο TikTok ή το Instagram. Γιατί το ζητούμενο, εάν πλακώσουν κάποιον στο ξύλο, δεν είναι μόνο να το ευχαριστηθούν, δηλαδή να τον καρπώσουν, να του βγει από μέσα το τέτοιο, είναι να τον εξευτελίσουν και ταυτοχρόνως να ανέβουν και στην συνείδηση των πολίμπων ότι κοίταξε να δεις, αυτοί είναι αρχηγοί, αυτοί είναι οι νταΐδες της παρέας, οπότε έτσι να επιβληθούν κιόλας. Και αυτό γίνεται μέσα από το βιντεάκι που θα ανέβει. Λέει ο πλοίαρχος, δεν το ξέρω, το λέει ο πλοίαρχος, καλή σου ημέρα, ότι στην Ιαπωνία υπάρχει ένα γυάλινο φωτισμένο δωμάτιο στις πλατείες με δύο αστυνομικούς, το οποίο υποδηλώνει τον έλεγχο του κράτους και προφανώς έχει αποτέλεσμα τη μείωση της νεανικής παρανομίας. Ευτυχώς που είναι γυάλινο, γιατί εδώ αν βάλουμε κανένα τέτοιο δωματιάκι που να έχει, πώς το λένε, τίποτα τσίγκο και χαλκό, καταλαβαίνεις, θα περάσουν τίποτα ευπαθείς, θα πάρουν και τους αστυνομικούς μαζί για ανακύκλωση. Δηλαδή, εδώ έχει ξεφύγει η κατάσταση και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, οπότε είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω εάν και τα μέτρα αυτά της κυβέρνησης για τον περιορισμό της πρόβασης στα κοινωνικά δίκτυα μπορεί να αποδώσει, γιατί είπαμε βασικός στόχος είναι αυτό που θα γίνει να ανέβει. Αν δεν ανέβει στο Instagram και στο TikTok, είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Οπότε φαντάζομαι ότι ο περιορισμός μπορεί να λειτουργήσει μαζί με άλλα μέτρα, όχι από μόνο του, μπορεί να λειτουργήσει σε ένα κατά του περιορισμό τέλος πάντων του φαινομένου. Το προχωράω για να έρθω γρήγορα στο θέμα των πολυκατοικιών που σας είπα.

0: When I was young, seemed that life was so wonderful. A miracle, it was beautiful, magical.
1: Εντάχει και χωρίς λεπτομέρειες, δύο ακόμη ρεπορτάζ που θα βρείτε σήμερα στην Καθημερινή και τα θεωρώ σημαντικά και τα δύο. Το πρώτο είναι ρεπορτάζ, είναι συνέντευξη το πρώτο. Ραφαέλ Γκρόσι είναι ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Είναι συνέντευξη στον Βασίλη Κοστούλα. Μιλάει για Ιράν, ξέρετε όλα αυτά, τους ελέγχους, τα πυρηνικά, τον Ιλάδων και ούτω καθεξής. Αλλά έρχεται συζήτηση και στην Ελλάδα. Εδώ ο Γκρόσι αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση είναι σε επαφή, είναι σε μία συζήτηση με το Διεθνή Οργανισμό για πυρηνική ενέργεια και στην Ελλάδα. Για το θέμα της πυρηνικής ενέργειας, παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, ενέργειας από πυρηνικούς αντιδραστήρες και στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένα θέμα, ήταν ένα θέμα ταμπού που έχει ανοίξει και μπορεί να δώσει λύσεις, γιατί η τεχνολογία πια δεν απαιτεί αυτούς τους πυρηνικούς αντιδραστήρες πατωμένους, εγκατεστημένους σε περιοχές όπου, επειδή έχουμε και τη σεισμικότητα, ξέρετε, μπορεί να δημιουργήσει θέματα. Υπάρχουν πια μέθοδοι οι οποίοι σου δίνουν τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από ανθρωπούς πυρηνικούς αντιδραστήρες με μειωμένο τον κίνδυνο ατυχήματος από κάθε άποψη. Οπότε είναι μια συζήτηση, δεν λέω και ούτε μπορεί να γίνει κολλάς πρακτικά την επόμενη μέρα να στηθούν αντιδραστήρες και να το θέλαμε δηλαδή, αλλά είναι μια συζήτηση που βλέπετε ότι με τις ενεργειακές κρίσεις τα τελευταία χρόνια από τη ρωσική εισβολή, η Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής έχει μπει πολύ στο προσκήνιο. Και το δεύτερο θέμα είναι ένα πλουσιότατο ρεπορτάζ για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ σε λίγες ημέρες στην Άγκυρα, για τη στάση Τραμπ απέναντι στον Ερντογάν, για το θέμα των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας και για τα εξοπλιστικά τα οποία μας ενδιαφέρουν και άμεσα, τα σενάρια για τα F-35. Εκεί υπάρχει ο Κωστίδης, υπάρχει ανάλυση από τον Κωνσταντίνο Φίλη, υπάρχει ρεπορτάζ από τη Λένα Αργύρη, από την Ουάσιγκτον. Υπάρχει πολύ πράγμα για όποιον ενδιαφέρεται. Εγώ έχω την πετρία μου, δηλαδή διαβάζω όλα τα σχετικά και μάλιστα και Ισραηλινά μέσα που παίρνουν και τελική προσωπική. Από το ένα στο άλλο, επιστρέφω στο θέμα των πολυκατοικιών. Έρχεται ένας νέος κώδικας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που προσπαθεί να λύσει προβλήματα τα οποία χρονίζουν, εγκλωβίζουν ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, προκαλούν δυσλειτουργίες στη λειτουργία μιας δυσλειτουργίας στην τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των πολυκατοικιών. Ο κύριος Τσίλης είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Μάνη, ευχαριστώ
1: που ήρθατε στο πρώτο σας. Να είστε καλά. Έλεγα προηγουμένως ότι βρέθηκαν χθες σε δύο παρέες διαφορετικές και τουλάχιστον 2-3 άτομα από κάθε παρέα, μεγάλες αυτές τις σαββατιάτικες, τουλάχιστον 2-3 άτομα έβαλαν στη συζήτηση ότι εσείς ακούσατε τι θα γίνει με τις πολυκατοικίες. Είναι ένα θέμα που βλέπω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο. Και για να τον ενδιαφέρει τόσο, πάει να πει πως είναι αρκετά και τα προβλήματα τα οποία σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις έχουν να αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Χαιρετίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πολύ. Γιατί ενδιαφέρει πολύ? Γιατί ο νόμος, ο βασικός νόμος αυτός που σήμερα, με αυτόν που σήμερα δουλεύει η αγορά, είναι το 1929, το 37-41, το 1929. Άρα αυτός ο νόμος φτιάχτηκε και απευθύνεται σε μια εποχή τελείως διαφορετική από τη δική μας. Τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα στα σπίτια, ενώ σήμερα προσπαθούμε να κάνουμε διαδικτυακές γενικές συνελεύσεις. Άρα καταλαβαίνετε ότι η απόσταση του κανόνα, του νόμου σε σχέση με την πραγματικότητα, με την πραγματική ανάγκη της κοινωνίας είναι πολύ πολύ μακριά. Να κάνουμε όμως με μάλλον κάποια παραδείγματα έτσι και να τα καταλάβει καλύτερα ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή τι είναι αυτό το που έρχεται και θα βοηθήσει.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε, κάνουμε ένα παράδειγμα, ότι έχουμε σε μια πολυκατοικία ένα τεχνικό πρόβλημα και από την ταράτα της πολυκατοικίας μπαίνουν νερά. Ένα διαμέρισμα ή κάποια διαμέρισμα θα αντιμετωπίζουν πρόβλημα από αυτό. Έτσι. Ποια είναι η πρώτη κίνηση που κάνει η πολυκατοικία? Να καλέσει τη γενική συνέλευση. να μαζευτούμε κάποια συγκεκριμένη ώρα και μέρα όλοι στην είσοδο της πολυκατοικίας. Δεν θα έρθουν όλοι, θα έρθουν κάποιοι. Κάποιοι θα διαφορούν για το θέμα, κάποιοι θα διαφωνούν με το θέμα. Το πρόβλημα όμως είναι υπαρκτό. Κάποιοι σύγονται από το πρόβλημα, δηλαδή κάποιοι ταλαιπωρούνται. Και εφόσον περάσει ο χρόνος και περάσουν δύο χρόνια και η ταλαιπωρία των ανθρώπων συνεχιστεί κλπ., τότε καταφέραμε τη μικρή βλάβη που έχουμε, που είχαμε, να την κάνουμε μεγάλη. Και να χρειάζεται μεγάλη πλέον δαπάνη και μεγάλη δουλειά για να μπορέσει να γίνει. Αυτό ήταν ως πρόβλημα, γιατί δεν μπορούσαν οι πολυκατοικίες να λάβουν αποφάσεις. Χρειαζόταν διευρυμένη πλειοψηφία. Εξετάζεται λοιπόν τώρα η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο θα λαμβάνονται αποφάσεις, κυρίως για θέματα μείζωνος σημασίας, έτσι ώστε να μην σταματάει η λειτουργία της πολυκατοικίας, να μην εμποδίζεται η λειτουργία της πολυκατοικίας γιατί κάποιοι διαφωνούν ή κάποιοι αδιαφορούν. Να πούμε ένα ακόμα παράδειγμα.
1: Ναι, βεβαίως. Μέσα από το παράδειγμα γίνονται αντιληπτά και όμως μέσα από τους κώδικες και τους αριθμούς των νόμων.
2: Για να μπορέσει να το καταλάβει η αγορά, να μπορέσει να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό, αν ο κόσμος το αντιληφθεί και το χρησιμοποιήσει ως εργαλείο, θα διευκολύνει την καθημερινότητά του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό θέλουμε κι εμείς να αλλαγεί αυτός ο νόμος, να γίνει ένα καινούργιο νομικό πλαίσιο. Και έχουμε ζητήσει και εμείς από τον κύριο Φλωρίδη, τον κύριο Δικαιοσύνη, να συμμετέχουμε σε όλη αυτή τη συζήτηση, όλη αυτή τη διαδικασία, για να μπορέσουμε να τους περάσουμε την ανάγκη και το πρόβλημα που έχει ο κόσμος.
1: Απορώ γιατί δεν είστε. Δηλαδή, μου δημιουργεί απορία το ότι δεν είστε σε αυτές τις επιτροπές. Οι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με ιδιοκτήτες, ενοικιαστές που καλούνται να διαχειριστούν αυτά τα προβλήματα, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να πούνε: ελάτε εδώ, εμείς από την εμπειρία μας. Έχουμε δει ότι 1, 2, 3, αυτά είναι τα βασικά που προκαλούν προβλήματα.
2: Ποτέ δεν είναι αργά. Εμείς παρόλα αυτά έχουμε ενημερώσει τον Υπουργό ότι υπάρχουμε, ότι είμαστε εδώ, ναι. Να μην το γνωρίζω.
1: Οπότε το ένα, κύριε Τσίλη, λέτε ότι πολλές φορές βρισκόμαστε σε περιπτώσεις όπου κάποιοι αδιαφορούν ή κάποιοι διαφωνούν και έτσι προβλήματα παίρνουν άλλες διαστάσεις, γίνονται χρόνια, άλλες φορές μένουν έτσι, άλλες φορές δεν λύνονται. Τέλος πάντων, ναι.
2: Εδώ έχουμε μια τεράστια διευκόλυνση στον τρόπο με τον οποίο θα
1: λαμβάνονται οι αποφάσεις.
2: Θα έχουμε και μια σειρά από διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα θέμα μείζωνος σημασίας, δηλαδή χάλασε ο ανελκυστήρας,
1: ναι.
2: Δεν μπορούμε να συζητάμε για το αν θα τον φτιάξουμε. Το ότι θα τον φτιάξουμε είναι από αυτό μόνο.
1: Ναι, ναι.
2: Θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα τον φτιάξουμε. Λοιπόν, ένα άλλο πρόβλημα, ναι, το οποίο ταλαιπωρεί πολύ την αγορά και είναι και η συνέχεια του προηγούμενου, είναι τα ανίσπρακτα. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα όταν ένας από την πολυκατοικία, δύο, κάποιοι τέλος πάντων, δεν πληρώνουν? Έχουμε λοιπόν την εξής λειτουργία αυτή τη στιγμή στην αγορά. Οι συνεπείς, αυτοί οι άνθρωποι που πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, συμμετέχουν στις διαδικασίες, βάλλονται αυτοί, αλλά και η λειτουργία της πολυκατοικίας, από τους ασυνεπείς. Εδώ λοιπόν τώρα αυτό αλλάζει ως προς το εξής. Θα μπορεί, καταρχήν να πω και κάτι ακόμα για να το καταλάβει περισσότερο ο κόσμος, να το καταλάβει καλύτερα. Εάν υποθέσουμε ότι έχουμε δαπάνες στην πολυκατοικία, δηλαδή το ρεύμα, την καθαριότητα, τι άλλες δαπάνες έχουμε, συνολικές αξίες 100 ευρώ, και πληρώσουν οι 9 στους 10, σημαίνει ότι δεν θα εισπράξουμε ένα κομμάτι, θα εισπράξουμε τα 90. Μας λείπουν τα 10. Νομίζω το καταλαβαίνουμε, είναι απλό αυτό, έτσι.
1: Προφανώς, αλλά τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
2: Αυτοί λοιπόν που πληρώσαν τα 90 θα πρέπει να βάλουν και τα 10 για να μπορέσει να πληρωθεί. Να πληρωθούν όλοι οι λογαριασμοί.
1: Και τι γίνεται με αυτό που δεν πλήρωσε?
2: Επαφείται στην καλή διάθεση και στα χρηστά ήθη την αντίληψη τέλος πάντων του καθενός. Υπάρχει νομικό πλαίσιο, είναι δύσκολο να κινηθεί, είναι δύσκολο και δαπανηρό.
1: Και δαπανηρό, και πότε, ναι, θα γίνει τα δικαστήρια, και πότε θα δικαιωθεί, και με προσφυγές και με αναβολές.
2: Και για να συμφέρει πρέπει να μαζευτεί ένα μεγάλο ποσό, ναι, κοινοχρήστων μετά από πόσα χρόνια κλπ. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία.
1: Και τώρα τι θα γίνει δηλαδή? Μπορεί να γίνει σε αυτή την περίπτωση?
2: Πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο εύκολα συζητά το Υπουργείο Δικαιοσύνης την δυνατότητα να μπορεί ο διαχειριστής να βγάλει διαταγή πληρωμής. Οπότε να μπορούν πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα να κινηθούν τα πράγματα. Επίσης, συζητά το να νομοθετηθεί το να υπάρχει αποθεματικό στην πολυκατοικία. Εγώ το θεωρώ ως το μεγαλύτερο εργαλείο για την πολυκατοικία, το αποθεματικό, γιατί είναι η βάση στην οποία θα στηριχτεί όλος ο κόσμος προκειμένου να λύσει σήμερα το πρόβλημά του και αύριο με την ησυχία του να ξαναβάλει τα χρήματα στη θέση.
1: Να σας πω κάτι με αυτό που λέτε, επειδή στις πολυκατοικίες είναι μια αιτία συχνών τακτικών τσακωμών. Αν κάποιος δεν πληρώνει τα κοινόχρηστα και αναγκαζόμαστε εμείς τα κορόιδα να βάζουμε τα χρήματά του, με τη διαταγή πληρωμής δηλαδή, πώς θα αναγκαστεί αυτός να το πράξει, να το κάνει?
2: Η διαταγή πληρωμής είναι μια απόφαση από το δικαστήριο, η οποία λέει...
1: Ωραία, ότι... και εγώ δεν πάω να βγάλω τη διαταγή πληρωμής. Εγώ έτσι ακολουθώ να μην τα δίνω.
2: Αυτό θα το δούμε πώς θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Με τα σημερινά δεδομένα, όταν έχουμε μια διαταγή πληρωμής, αυτός ο οποίος θέλει να εισπράξει μπορεί να κάνει κατάσταση ισχύρας στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Οφειλέται ή έχει τη δυνατότητα να κάνει κάποια πράγματα.
1: Αυτό και ήθελα να εξηγήσετε, τώρα... ότι σοβαρεύει το πράγμα. Δεν είναι απλά δεν θέλω να πληρώσω. Υπάρχουν συνέπειες που μπορεί να είναι και άμεσες.
2: Και αυτό που θέλουμε εμείς είναι να σοβαρέψει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή δεν γίνεται για να έχουμε οφειλές κοινοχρήστων 500 ευρώ και να πρέπει να κάνουμε δύσκολες διαδικασίες να κλειδώσουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς κάποιου για να μπορεί να είναι συνεπής. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αγορά. Είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία έρχονται να αλλάξουν, να θα δούμε πώς θα καταλήξουν.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Τσίλη. Εσείς το γνωρίζετε γιατί κάλεστε να τα διαχειριστείτε, έχετε και να τα διαχειριστείτε αυτά. Αλλά το πρόβλημα νομίζω δεν είναι ένα συμπολίτη μας, ο διπλανός μας, το διαμέρισμα, που μπορεί να γνωρίζουμε κιόλας ότι περνάει δύσκολες μέρες, μπορεί να βρεθεί σε μια δυσκολία και εκεί να δείξει κατανόηση. Νομίζω όλοι γνωρίζουν ποιος είναι, ας χρησιμοποιήσω μια λέξη που χρησιμοποιείται για τα δάνεια, ο στρατηγικός κακοπληρωτής, από εκείνον που θα πει, ρε παιδιά, δείξτε λίγο υπομονή, μόλις θα σας αποδείξω θα κάνω αυτό που πρέπει.
2: Μα δεν θα πρέπει, κύριε Μάλη, και αυτό να το λάβει υπόψη του νόμου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος πρόσχερα αντιμετωπίζει μια δυσκολία, δεν θα πρέπει να χτυπηθεί, θα πρέπει να χτυπηθεί με κάποιον τρόπο.
1: Αυτό.
2: Δηλαδή, στην αγορά είμαστε, τα βλέπουμε...
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω, επειδή είστε άνθρωπος που τα αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητα, όχι της θεωρίας, γι' αυτό το είπα.
2: Εάν λοιπόν πούμε ότι ποσοστία βάλουμε τους κακοπληρωτές, θα δούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων, των κακοπληρωτών, έχουν λανθασμένη άποψη επί των κοινοχρήστων, γι' αυτό και είναι κακοπληρωτές. Είναι, δηλαδή, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας και αυτό είναι το ευτύχημα σε αυτή την φάση. Τώρα ότι συζητάτε πλέον να δημιουργηθεί ένας ενιαίος κανόνας πάνω στον οποίο θα λειτουργούν οι πολυκατοικίες συνολικά. Μια βάση, κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε, ενός ενιαίου κανονισμού.
1: Επειδή τώρα σας μιλάω, αλλά με το βλέμμα το έχω στραμμένο και στο ρολόι, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε λίγο. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλετε να πείτε που μπαίνει στη συζήτηση?
2: Υπάρχουν διάφορα θέματα και μπορούμε να κάνουμε πολλά παραδείγματα.
1: Αλλά, ναι,
2: για να το καταλάβει.
1: Είμαι σίγουρος.
2: Το τι έρχεται να αλλάξει.
1: Τις αιχμές τώρα, τις αιχμές βγάλαμε. Ναι.
2: Ακριβώς. Το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα αυτά υπόψη του Υπουργείου, του Υπουργού και θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν ένας κανόνας έτσι ώστε να διευκολύνει ο κανόνας την καθημερινότητα.
1: Εγώ
2: νομίζω ότι αυτό που θα ήθελα να. Να αφήσουμε ως αποτέλεσμα πίσω από την κουβέντα μας είναι ότι ο καλύτερος νόμος δεν είναι αυτός που επιλύει τα προβλήματα. Ο καλύτερος νόμος είναι αυτός που δεν τα επιτρέπει να δημιουργηθούν.
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
2: Αυτό είναι αυτό που πρέπει να συζητήσουμε. Να έχουμε πρόληψη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίλη. Να είστε καλά. Ο κύριος Τσίλης, αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Είναι ένα θέμα αυτού καθημερινότητας. Έχει μπει μεγάλη ένταση τις τελευταίες ημέρες. Μην το υποτιμάμε. Αφορά τη ζωή μας μέσα σε μια πολυκατοικία που πολλές φορές γίνεται εξαιρετικά δύσκολη. Νομίζω ότι ο κ. Τσίλης και άνθρωποι σαν τον κ. Τσίλης έχουν λόγο να βρίσκονται σε αυτές τις επιτροπές και να δίνουν τις δικές τους προτάσεις. Διαφωνήσεις.
0: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Καλαρά. Πάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι. Που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή.
0: Μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ένα κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΔΑΗ.
4: Καλοκαιράκι όνειρο.
5: Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν
6: κλείνω την πόρτα του φούρνου του μπαλκονιού,
5: έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, κύριε μου.
8: Κόσμος 96,5.
9: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην τον θέλετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-220. Επισκεφτείτε το κεφαλαιό.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακινητό σας. Είστε φυλακές της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά χασιά.
10: Συνεχωρισμό παραγωγών ρομπόλας και χαλαμιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τυπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα του γεύσης στο ποτήρι σας.
11: Ρομπόλα κεφαλινίας, σαν τζεράσιμο, λαγέσιμο, λινός και γρυλάμι.
10: Κριτήριο Ρομπόλη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
11: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Πολυνιάς. Η ημοποιός διαφορά. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσει γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οικοσυγχυρίας. Πορφύριο Λεξουρίου. Ξενία. Καροκόπου. Νάπια. ΟΤΕ. Μητρόπολη. ΙΚΑ. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο. Και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία. Δήμο Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
12: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
11: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
12: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Θυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Παντού τυπουλεκτρικά εργαλεία.
12: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και συντηρητικά.
11: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
12: Ακόμα μοναδικά ειδική που και την γκαλερία.
11: Το μεγαλύτερο φάσμα εκλογών με το μεγαλύτερο φάσμα φυλών.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα στη Σεφεμπόρου 66 το Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 26 91 0 252 51.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Η μόνη σας επιλογή. Η μηχανόζηλο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμου και φαλουνιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και ήδη δώρα. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, πατησερή, στάμου και φαλουνιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλουνιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 420.
11: Περισσότερα από αυτά που έχεις, φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις, ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις, γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος, αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 10 27 213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
13: Ειδικών συνθήκων.
12: Ο καιρός γενικά έχει σήμερα στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες συνεχώς στο μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

έχεις όταν από τη δεκαετία του 80 αποδομήσεις οικογένεια, αξίες, θεσμούς, θρησκεία, έθνος, τι περιμένεις? Και ο Κωνσταντίνος, ο καθηγητής μας, ο κύριος Κωνσταντίνος Πουλούρης, για το νέο κώδικα που θα διαχειρίζεται τα θέματα των πολυκατοικιών, κάνει ένα εύστοχο ερώτημα: ποιος και πώς θα αποφαίνεται εάν ένα θέμα είναι μείζον ή όχι? Όσο για το αποθεματικό, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα με τις τράπεζες πρώτα, λέει ο κ. Κουλούρης. Στο ίδιο πνεύμα και η Ράνια, σιγά μη βάλουν οι κακοπληρωτές το ποσό που τους αναλογεί στο αποθεματικό. Φυσικά και οι εταιρείες κοινοχρήσεων ενδιαφέρονται για τα αποθεματικά, αφού οι πολυκατοικίες το καταθέτουν στο λογαριασμό τους πριν να αναλάβουν τη διαχείριση. Εμείς, λέει η Ράνια, έχουμε ένα άτομο που χρωστάει πάνω από 3.000 ευρώ. Πήγαμε δικαστικά πρόπερση και ακόμη περιμένουμε. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Ο Αντώνης, δικτικός στο μοσαϊκό αυτό των νόμων που διέπει όλη αυτή την κατάσταση που οδηγεί στο να μην βγάλουμε άκρη, να μην βγάζουμε άκρη, και ο Άγγελος, έχω βγάλει τα καλοριφέρα από το διαμέρισμά μου. Υπάρχει τρομερή πίεση και τσακωμία από τους υπόλοιπους ενοικιαστές, παύλα ιδιοκτήτες, να πληρώσω μέρος του πετρελαίου. Τι λέει ο νόμος σε αυτή την περίπτωση, λέει ο Άγγελος? Η ζωή μέσα σε μια πολυκατοικία είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Η πολυκατοικία είναι ένα χωριό όπου εκεί το πρόβλημά σου είναι να πετύχεις τον δύστροπο, τον δύσκολο γείτονα. Εκεί υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης. Και όταν μαζεύονται και πολύ δύσκολοι γείτονες, την έβαψες, τι να σου πω. Εκεί έρχεσαι στο Καλλιμάρμαρο. Εκεί έρχεσαι στο Καλλιμάρμαρο και τουλάχιστον για μία ημέρα αφήνεις τα προβλήματα στην άκρη. Και πότε έρχεσαι στο Καλλιμάρμαρο? Έρχεσαι στις 14 Σεπτεμβρίου. Στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τον Μάνο Λοΐζο, με Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Γκαλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Τσάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, Τσαλικοπούλου, την Εφέλη Φασούλη. Η εισιτήρια βρίσκεται στο Ticketmaster, στην ιστοσελίδα του Ticketmaster, και όλες τις πληροφορίες για τη συναυλία, από τα εισιτήρια, από πότε, ποιοι κτλ. Στην ιστοσελίδα του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Τα έσοδα διατίθενται για την αγορά δεντρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Είμαστε όλοι εκεί, όπως κάθε χρόνο, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Εκτός από ότι περνάμε μια ωραία βραδιά, εκτός από το ότι τιμάμε ανθρώπους, εγκληματικές φυσιογνωμίες, προσωπικότητες στον χώρο της τέχνης και της δημιουργίας, εκτός από το ευχαριστιόμαστε, έχει και συνέχεια αυτή η ευχαρίστηση, την οποία βλέπουμε να αποτυπώνεται σε περιοχές όπου μέχρι τώρα έβλεπες μόνο πέτρες και χόρτα, ξερά χόρτα. Βλέπουμε να ξεφυτρώνουν δεντράκια, βλέπουμε να πρασινίζουν τόποι ξεροί. Εκεί αποτυπώνεται η παρουσία μας στο Καλλιμάρμαρο.

Μίλησα για τέχνη. Δεν χάνουμε την εκπομπή σε λίγο της Κωνσταντίνας Βαρσάμι με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, τον μαρμαροτεχνίτη Γιώργο Αγγελόπουλο. Είναι ο άνθρωπος, προσέξτε, μέσα από τα χέρια και την τέχνη του, μέσα από τα χέρια και την τέχνη του, πέρασε ένα μεγάλο κομμάτι της αποκατάστασης του Παρθενώνα. Αυτά τα οποία βλέπετε στον Παρθενώνα έχουν περάσει μέσα από τα χέρια του. Τα έχει δουλέψει, τα έχει καλύψει, τα έχει δημιουργήσει. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να πει ένας άνθρωπος που για πάρα πολλά χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά, έκανε αυτή την τέχνη, δημιουργούσε. Σε λίγο, μετά τις 12, στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Διαμαντή μου, καλή σου ημέρα φίλε μου, Διαμαντής ο Καβοδέτης. Από τον Μπραχάμ μας στέλνει τις καλημέρες του και μη χειρότερα προσθέτει στην καλημέρα. Να είσαι καλά φίλε μου, εντάξει. Ελπίζω να τη βγάλουμε καθαρή και αυτό το καλοκαίρι. Ο Γιώργος Χορφαδιάρας, καλή σου ημέρα Γιώργο. Πες στην κυρία Βαρσάμι μου λέει, επειδή αναφερήκα στον Γιώργο Αγγελόπουλο, να καλέσει και κάποιον αθλητή του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, όχι κουλτούρα, του γράφεις, κοίταξε. Αν θα έχει προσέξει τις συνεντεύξεις της, δεν είναι μόνο αυτό που λες κουλτούρα. Αν και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά με την έννοια νομίζω που το αναφέρεις εσύ, γιατί έχει ανθρώπους από τις επιστήμες, έχει ανθρώπους από κάθε τομέα, αλλά ξέρεις, οι επιλογές των προσώπων αυτών από την Κωνσταντίνα και από την Τζέννη Κουκουλίδου και τη σπίτια προγράμματος, γίνονται με έναν και μόνο γνώμονα. Με έχουν να πούν κάποια πράγματα. Όχι σε ποιο χώρο κινούνται, όχι σε ποιο χώρο δραστηριοποιούνται επαγγελματικά, όχι με ένα κοινωνικό, επαγγελματικό ή οτιδήποτε άλλο πρόστιμο, παρά μόνο άνθρωποι που οι ιστορίες τους, οι απόψεις τους, αυτά που έχουν στο μυαλό τους τέλος πάντων, στην ψυχή τους, έχουν ένα ενδιαφέρον, είναι μεστά νοήματος. Και τέτοιοι άνθρωποι μπορεί να είναι ένας άνθρωπος οδοκαθαριστής, ένας άνθρωπος που διοικεί ένα οργανισμό, ένας άνθρωπος ο οποίος διδάσκει σε ένα πανεπιστήμιο, οποιοδήποτε. Δεν υπάρχει κοινωνικό, οικονομικό ή ούτε επαγγελματικό πρόστιμο. Παρά μόνο να έχει κάτι να πει. Οπότε είμαι σίγουρος ότι αν εντοπίσουν αυτές οι δύο κάποιον από το χώρο του μπάσκετ, δεν ξέρω τι, που βόλει, που να τους κάνει κλικ, θα τον κουβαλήσουν, θα τον φέρουν εδώ, να είσαι βέβαιος. Και ο Τάκης από το Λαγωνίσι, μόλις έφυγα με Βραζιλιάν, όχι Βραζιλιάνος, Βραζιλιάνος, όχι ο Τάκης μου, όχι Τάκης, καμία γυναίκα σου, μόλις έφυγα με Βραζιλιάνους επιβάτες από το νέο ξενοδοχείο Δελίσια, αυτό ναι, ναι, το ναι, το Χίλτον, το πάλε ποτέ. Μαζί με την ξεναγό μου για Ακρόπολη. Καλημέρα σε όλους. Έχει Μανώλο το βράδυ στο Καλλιμάρμαρο. Έχει αγώνες στο Καλλιμάρμαρο του κοντό και όχι μόνο. Έλα, δεν το ήξερα. Μόνο επί κοντό. Άντε. Έκατσα να μου γκλάρω να το δούμε αυτό που λέω τα εξαπλώνω. Δεν το γνώριζα. Και καλημέρα και στον Αντώνη το φίλο μας. Διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα έχουμε Άρη Γαρανόπουλο. Οδηγάμε σήμερα. Δεν κόβουμε τις συνήθειές μας, κυριακάτικες. Τέτοια ώρα ακούμε άλλο.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει ότι ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Ιδέα. Νέοι AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smartphone Ιδέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όνειρος φυλάκι. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Τι πάμε από αριστερά. Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach.
2: Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι. Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμε στοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με τον Bet365. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All in. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσφέρει σε εκτός ενημέρωσης στην Αθήνα την 4η 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Κύπρος. Γνωρίστε με προγράμματα σπουδών, τις επιλογές της έκτασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Την Κυριακή καθημερινή 4η Ιουλίου διασχίζουμε την Κρήτη από άκρη σε άκρη με το πλήρως υβριδικό μεσαίο SUV της Τσέρι μήλο μόνο γέμισμα. Συναντάμε την επιστροφή ενός τρίγλου της Ρενό και ξαναζούμε το Έκορα Ακρόπολης λίγο μετά το τερματισμό. Τέσσερις τροχή αυτή και εκεί την καθημερινή.
1: και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Χόλιγουντ. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Ο Τάγκο.
1: Θα σας συνειδητοποιήσουν.
2: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιος θα κοστώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χωριά τσιλιακών Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρε υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχυνόρυ και προϋποθέσεις.
8: 16 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνας Λέιθος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Ράδια λίτες
8: μας. Συμμετέχουν εκλογητός. Βαδίμης Βαγαλάνη. Τζέμις Διονυσίου. Γιώργος Γαλάνας. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Λίστος Πασχαλίτης. Μαρίνα Σάκη. Κώστας Πιεντοφιλίτης. Ελένη Τσανικοπούλου. Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε. Λία Τζιάννη.

0: Soon as you sound like him, we call. Where is so sensitive? Είσαι τώρα στην παρέα σου, πίνεις τον καφέ και συζητάς για αυτοκίνητο. Άλλος θέλει να αγοράσει, άλλος μπορεί να έχει κάποιο ψηλό πρόβλημα, ηλεκτρικό ή βενζίνη, όχι πετρέλαιο, ξανάρθε το όμως το ηλεκτροκίνητο, ξανάρθε το αυτό. Γενικά όταν μιλάς για αυτοκίνητο, ένα όνομα δεν σου έρχεται στο μυαλό, που είναι ταυτισμένο με το αυτοκίνητο στην Ελλάδα σε κάθε κλάση, δηλαδή από τα μοντέλα, τα προβλήματα πάντα. Είναι Άρης Γαλανόπουλος. Γεια σου φίλε μου Άρη, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα Σπυρό, καλή Κυριακή με λιγότερα τροχαία ατυχήματα και καλές διακοπές στους φίλους Σοκράτες, γιατί ο μήνας ήλιος Ιάους είναι και μήνα διακοπών, δείξε κούραση.
0: Βέβαια. Όσοι έχουμε τη δυνατότητα, γιατί υπάρχουν και τα ζόρια.
1: Υπάρχουν και δυσκολίες και τα γνωρίζουμε όλοι μας μέσα στην καθημερινότητα που ζούμε.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Πάμε τώρα στα θέματα της
0: ημέρας.
1: Πριν 5 μέρες είδε το φως της δημοσιότητας ο δειγματοληπτικός έλεγχος που έγινε από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από τον καθηγητή Φανούριο Ζανίκο, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό του συνδέσμου εταιρεών πετρολογικών με δειγματοληπτικός έλεγχος σε βενζινάδικα σε 200 ατελείες στο σύνολο, 130 στην Αθήνα και 70 στη Θεσσαλονίκη. Και η όλη έρευνα έδειξε σπίρουμε ότι στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη το 1 τέταρτο των κρατηρίων υπάρχει πρόβλημα στο 1 τέταρτο. Και σύμφωνα με τη δήλωση του καθηγητού του Μεσογείου Πολυτεχνείου, οι κατανοητές αντιμετωπίζουν εκτροπές στα καύσιμα, πληρώνει δηλαδή 30 ευρώ ή 40, αλλά δεν είναι, δεν παίρνει, παίρνει λιγότερο. Και όλο αυτό γίνεται διότι μέσα εκεί υπάρχουν. Υπάρχει η τεχνολογία, έχει πάει πολύ ψηλά, όπως κατάλαβες, το ξέρεις καλύτερα κι εσύ. Μένουν κάτι αλογισμικά και παραποιούν τη μέτρηση των ραντιών. Και πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Και αυτό είχε και το αποτέλεσμα αυτό που ανέφερα, παρουσιάζει για τον πρόεδρο της ΑΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πιτσιλή. Για όλο αυτό που έγινε. Σε σχέση τώρα με το 25, το 2025 είμαστε στο 27% των κρατηρίων. Φέτος έχουν μειωθεί και είναι στο 23% με το δειγματοληπτικό έλεγχο.
0: Αλλά παραμένει ψηλό ποσοστό.
1: Παραμένει ψηλό το ποσοστό. Ναι, και πρέπει όλοι να προσέχουμε. Ναι, γιατί καμιά φορά βλέπουμε και όλοι μας πάμε στους νεαρκείλες. Μα έβαλα 30 ευρώ 40, ναι, γιατί δεν έχει τόσα χιλιόμετρα. Ναι. Είναι αυτό που είπαμε, ότι λογισμικό που μπαίνει και παραποιεί τις μετρήσεις. Και αυτό είχε γίνει και πριν 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε καλά.
0: Βέβαια. Όχι, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, είναι κοντά στα 400 εκατομμύρια το ετήσιο. Το ετήσιο
1: για τον
0: Έλληνα οδηγό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά είναι που βάζουν στην τσέπη, χωρίς να βάζουν όμως.
1: Άρα σχεδόν στα χιλιόμετρα που κάνει όλο τον χρόνο, πηγαίνει στο ίδιο βενζινάδικο και έχει κάνει αυτό, έχει το παράνομο λογισμικό μέσα, καταλαβαίνει πόσα χρήματα κάνει σε ετήσια βάση.
0: Ναι.
1: Τώρα με την αγορά του αυτοκινήτου, και θα πάμε και μετά και στου 4 ορκού, η αγορά του αυτοκινήτου από ένα ρεπορτάζ που έκανα το μήνα Ιουνιό πήγε πολύ καλά. Έκανε ρεκόρ 10 εξαετίας, ταξινομήθηκαν, πρόσεχε, 18.670 καινούργια αυτοκίνητα. Και σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα του 25, έχουμε μια αύξηση 27,3%.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Ξέρεις, Πυρμό, έχουμε και το εξής. Το έχω πει και σε πολλές εκπομπές και στα πεντάλεπτα που κάνω και σε ενημερώσεις που γίναμε για την Χριστίνα Δημήτρου. Είναι το εξής. Είμαστε πρωταθλητές με ένα γυρασμένο στόλο σε όλη την Ευρώπη. Ο μέσος όρος κυκλοφορίας είναι 18,5 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι αυτοκίνητα που κυκλοφορούν πάνω από 36 χρόνια και 40 και 42 και 43. Ο κόσμος δεν μπορεί να. Δεν έχει τα χρήματα να τα αλλάξει. Αλλά όμως θέλει να ενημερώνεται και το εισπράττει και εσύ μέσα από την ενημέρωση για το αυτοκίνητο. Θέλει να ενημερώνεται για τις εξελίξεις, τι καινούργιο βγαίνει, τι κάνει, τι φτιάχνει, για να έχει μια εικόνα. Και η αγορά πιστεύω φέτος θα πάει γύρω σε 150.000 θα πάει μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Ενώ ας πούμε πόσο είναι μια. Σε σχέση με άλλες χρονιές, αρκετά πάνω.
1: Ω, ναι, είναι πιο πάνω. Είναι, ο μήνας αυτός είναι πάρα πολύ. Έχουμε δηλαδή σχέση.
0: Έχει σχέση, Άρη μου, έχει σχέση ο τουρισμός. Θέλω να πω, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
1: Μπράβο. Αυτό θα ήταν η επόμενη απάντησή μου, γιατί ο μήνας Ιούνιος είναι που έχουμε τον τουρισμό που έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και είναι πολλά αυτοκίνητα εταιρικά που μπαίνουν, έγινε και άλλους από ξένους που έρχονται και παίρνουν καινούργια αυτοκίνητα. Γι' αυτό πάντα ο Ιούνιος είναι ανεβασμένος.
0: Αλλά όχι τόσο όσο.
1: Όχι τόσο, όχι. Και εγώ δηλαδή και πιστεύω καλό θα είναι και η κυβέρνηση να δει τι μπορεί να γίνει με αυτό το γυρασμένο στόχο που υπάρχει, πώς μπορεί να βοηθήσει να αντικατασταθεί.
0: Διάβαζα άρη ένα ρεπορτάζ από τους κοινωνιολόγους για την επιβάρυνση που έχει, για παράδειγμα, στον Κηφισό. Η παλαιότητα του στόλου των αυτοκινητών εξαιτίας συχνών βλαβών και άλλων προβλημάτων. Απέδιδαν ένα μεγάλο κομμάτι της ταλαιπωρίας στο Κηφισό σε συχνές βλάβες που με τη σειρά τους τις απέδιδαν στο γυρασμένο στόλο.
1: Ναι. Αυτό το εισπράττουμε σε καθημερινότητα της μετακίνησης στο Κηφισό, άνοδο και κακό. Βλέπεις αυτοκίνητα να μην είναι καρκαρισμένα, να μην σταματήσει. Δεν μπαίνουν να πω λίγο πτέρα, αλλά δεν είναι ανασφάλιστα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Δηλαδή. Και μια συμβαίνουμε και στο καλοκαίρι και πέσαμε και αυτό το θέμα, είναι πολύ καλό κάποιοι που θέλουν να πάνε μια εκδρομή, να πάνε διακοπές στο συνεργείο που εμπιστεύονται τη γειτονιά τους, ας κάνουν ένα ολοκληρωμένο σέρβις για να πάνε σίγουρα εκεί που θα ταξιδέψουν.
0: Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε. Πώς θα το κάνουν όμως εσύ, τα λες, τα ξαναλές, αλλά ναι, δεν ξέρω πώς θα κάνουν.
1: Λοιπόν, και να πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα, να πάμε στους 4 τροχούς που το κρατικό πλέον βγαίνει την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα και κυκλοφορεί ταυτόχρονα με την καθημερινή. Έτσι λοιπόν, σήμερα όσοι πάνε να πάρουν καθημερινή αναγνώριση θα πάρουν και τους 4 τροχούς, ένα περιοδικό για τους φίλους αυτοκινήτου που έχει μεγαλώσει 3 γενιές από τότε που ξεκίνησε εποχή Καβαθά. Και τώρα με την Κυριακή καθημερινή δίνει ξεχωριστή ενημέρωση με πλούσια θεματολογία, με παρουσιάσεις πανευρωπαϊκές, πανελλαδικές και έχει ένα μεγάλο ταξίδι στην Κρήτη που έκανε με το Τσέρι το τύπο 7, υβριδικό σε όλη την Κρήτη και έχει παράλληλη ενημέρωση και σε άλλες μάρκες που κάνουν πανελλαδικές παρουσιάσεις. Είναι ένα περιοδικό που ο κόσμος το εμπιστεύεται όταν έχει μεγαλώσει τόσες γενιές από την εποχή που έχουν πέρασει 60-70 χρόνια. Καταλαβαίνεις, είναι ένα περιοδικό που αντιπροσωπεύει και την αγορά του αυτοκινήτου.
0: Είναι στάτους στην αγορά. Καταρχάς, ο κόσμος το εμπιστεύεται γιατί έχει τη σφραγίδα σου, τη σφραγίδα της καθημερινής. Οπότε,
1: βεβαίως,
0: ό,τι λέει είναι δεδομένο. Δεύτερον, το διαβάζεις γιατί θα βρεις εκεί ιδέες, προτάσεις, κάτι που σου ξεφύγει, θα το αναλύσεις από το κόστος, από τη λειτουργία, όλα αυτά. Και τρίτον, θα δεις και πράγματα, γιατί υπάρχουν και σελίδες μέσα στους 4 τροχούς, θα δεις και πράγματα τα οποία ξέρεις ότι πολύ δύσκολα θα τα αποκτήσει τη ζωή σου.
1: Ναι, αλλά σου αρέσει όμως να ενημερώνεσαι.
0: Αυτό
1: είναι. Είναι πολύ σημαντική η τελευταία κουβέντα που είπες ότι θέλεις, αλλά δεν μπορείς. Αλλά θέλεις όμως να ενημερώνεσαι.
0: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Οπότε, πολύ σημαντικό.
0: Μαζί με τα μοντέλα που θα διαβάσεις και λες ότι μπορεί κάποιο από αυτά να είναι στα μέτρα μου, βλέπεις και κάτι. Κάποιες πριγκίπισες που βάζετε, που εντάξει, λες τώρα αυτό το πράγμα το θαυμάζω, αλλά ποτέ νομίζω ότι δεν έφτασε στα χέρια μου.
1: Φυσικά.
0: Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Και να δούμε και με αυτό το θέμα με τις πολυκατοικίες, τις ρυθμίσεις που έρχονται. Γιατί πολλοί θα ακομίσουν στις πολυκατοικίες. Φαντάζομαι ότι θα το έχεις ακούσει, Άρη. Έρχεται ένας νέος κώδικας που ρυθμίζει θέματα του πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις πολυκατοικίες όταν γίνεται μια. Υπάρχει και ένα θέμα, φαντάζομαι, και με κάποιους οι οποίοι αγοράζουν ένα ηλεκτροκίνητο. Η εγκατάσταση, την πρίζα στο πάρκινγκ, όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα που θα έχει απασχολήσει.
1: Είναι θέμα. Ναι. Και θα ήθελα να πω το εξής, ότι η ηλεκτροκίνηση έχει κάνει κάποια βήματα. Αντιπροσωπεύει περίπου το 5,5% στην ελληνική αγορά, στο σύνολο των ταξινομήσεων του έτους. Λοιπόν, αν θέλουμε να δούμε καλύτερα την ηλεκτροκίνηση, θα πρέπει οπωσδήποτε και το κράτος και το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει μια ευρύτερη ενημέρωση, ούτως ώστε από τώρα λέμε ότι η βενζίνη έχει ακριβήνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Όμως σε ένα χιλιόμετρο 1,5 θα βρεις ένα βενζινάδικο, θα βρεις 5 ευρώ ή 10 να πας σπίτι σου. Να υπάρχει μια αντιστοιχεία και με την ηλεκτροκίνηση στα βενζινάδικα. Και να κλείσουμε με αυτό, πιστεύω, γιατί δεν θα έχει πολύ, πολύ χρόνο. Πριν μία δεκαετία ταξιδέψαμε με συναδέλφους και πήγαμε στο Ζούλο να δούμε το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο και οδηγήσαμε που απορούσε τη Mercedes. Όταν σταματήσαμε, μας δώσαν την κάρτα και λέει: σταματάτε σε οποιοδήποτε βενζινάδικο θέλετε. Υπάρχουν
0: σε οποιοδήποτε.
1: Σε οποιοδήποτε, ναι. πέντε ταχυφορτιστές. Και δεν ήταν μόνο. Σταματήσαμε ένα σημάδι που οδηγούσαμε, ήταν δύο που φορτίσανε, είχαμε ένα καφέ και φύγαμε. Αλλά βλέπαμε όλα τα βενζινάδικα είχαν ηλεκτροκίνηση να μπορεί να φορτίζει υποδομή.
0: Και δεν ήταν μόνο αυτό. Πολύ μακριά είμαστε από αυτό τώρα
1: πριν. Πάρα πολύ μακριά. Μα δεν είναι τυχαίο ότι πάνε βόρειες χώρες, η Νορβηγία και αυτά το 85% είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και να σου πω και το τελευταίο, ότι σε όποιο πάρκινγκ δημόσιο ή ιδιωτικό, στο Όσλο μέσα που μείναμε τρεις μέρες, είχε υποδομή να φορτίζει το αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτά βλέπεις και μετά, ναι.
1: Άρα και πρέπει να γίνουν και εκεί σημαντικά βήματα.
0: Ολά.
1: Αλλά σημαντικά βήματα θα είναι να μπορέσει και ο κόσμος που έχει αυτοκίνητα γυρασμένα να βοηθήσει το κράτος, γιατί από τη λέξη αυτοκίνητο το κράτος έχει τεράστια έσοδα το χρόνο. Όχι μόνο από τις αγωγές, όχι από το ΦΠΑ, από τις βενζίνες, μιλάμε για κάποια δις. Αλλά καλό θα είναι να βοηθήσουν και άνθρωποι να αλλάξουν το αυτοκίνητο.
0: Βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη μου.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και ευχάριστες ειδήσεις πάντα.
0: Πάντα, πάντα. Να είσαι καλά. Άρης Γαλανόπουλος, όνομα που έχει ταυτιστεί με το αυτοκίνητο. Αυτό που έλεγε ο Άρης είναι πολύ σημαντικό, ότι πρέπει και η πολιτεία, δεν ξέρω εάν και τι περιθώρια έχει να κάνει, γιατί είναι ένας μεγάλος κύκλος εργασιών και εισόδων για το κράτος, δηλαδή είναι από τον ειδικό φόρο για το ΦΠΑ στο καύσιμο, μέχρι το συνεργείο, με την προϋπόθεση να σου δίνει απόδειξη, το συνεργείο είναι απαραίτητο για να έχει εισόδα το κράτος, μέχρι που βάλτε τα κάτω πόσα επαγγέλματα, δηλαδή είναι πάνω στο κομμάτι του αυτοκίνητου, που το αυτοκίνητο για τον Έλληνα, αυτοκίνητο ακίνητο, ναι, θα μπω έτσι. Μην το πειράξεις, μην μπεις κάτι που θα τον φίξει, μην το εδώ να το γυαλίσουμε, τις ζάντες όλα να το περάσουμε το λαδάκι, γιατί πρέπει να το βγάλουμε βόλτα, να κάνουμε έτσι μπάνικο όπως είναι, να κάνουμε το περασμά μας, να μας δούνε, να το περιποιηθούμε.
2: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
3: Η ώρα είναι 12.
2: Όμιλος ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
3: Μετά την πολιτική πείρα στον χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πλατεία μας να κάνει πρώτη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίων φυσικών κοσμημάτων, προλογιών, Rolex και Omega.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει ενίκεια και εμπιστοσύνη. Στη Βαγγόρου 14, στο Αγωστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στην Έτσι Κουλουφόφου. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
2: Electrokin Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electrokin Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γάμα μοναδών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση. Δανειά Αργοστολή.
3: Τηλέφωνο 26710-28963.
2: Και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στην Διπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενιών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστοπούλη. Νέα διεύθυνση, διπέργο στο Λίο στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
5: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
6: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
5: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Δώσε μία πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθετήσε και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσου, γιουβανάκι σαντόνις, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και μια συνεπία στην παράδοση. Έδρα, λακίθρα και χαλαμιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακεδίων τεράτσου, γιουβανάκι σαντόνις. Ανακάλυψε σήμερα.
7: Creepy, creepy, it's not something. Maybe I'll know about it. Turn around, around, and it's right now. We're caught in the middle.

I'm gonna go to the hospital.

Thank you.

0: Μήπως η πισίνα του απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, υποχές, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγανάτος ΑΕ στην ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Tell me.

Why did you come?

Thank you.

I wanna keep you around.

I'm gonna keep you around.

I'm not going to be able to do that.

You should know that there's

Put your hands up.

Πρέπει να κάνω τι, να κλείσει η απλή, να μην το έργο να πέφτει. Πώς θες να σκοτώ αλλιώς, πάμε ολοταχώς, μέχρι να πούμε φως. Σε μάλασσα,

0: Κόσμος 96,5. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Θυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντού στην ηλεκτρική αγκαλιά.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και συγγυητά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και την γκαλερία.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα εφηβολών με το μεγαλύτερο φάσμα φιλών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σιτεμπόρου 66 του Αγκοστόβου.
1: Τηλέφωνο 26 91 0 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
2: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 210. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βέρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακινήτο σας.
3: Να ζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα, θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις

0: Αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζωφεροπλαστικής, πατισερίς Πάνω Κεφαλονιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, ξηροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζωφεροπλαστικής, πατισερίς Τάμα Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425. Οι φίλοι του εξαπλώνονται παντού. Κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γιαννατσάτος. Βαρελής και φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάτος. Τυροκομικά Γαλατσάτος. Πώληση πανελλαδική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουβέτα απέναντι από τα κτέλ, Αγιστόλου. Τηλέφωνο 26710 26 695.
1: Κόρτα, κόρτα, αριστερά, όψε λέμε. Λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
2: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς.
1: Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροφόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 300 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις? Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες. Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στη Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
3: Επίλαμψα! Επίλαμψα!
4: Ελεγώσει, πρόσεχε.
5: Melodía de noche me llama.
6: Ay, te quiero
5: atacar de nuevo en mi cama.
6: No
5: es suficiente una vez.
6: Melodía
5: de noche.

De noche me llaman, me quieren de nuevo en mi casa.

Yo me quiero,

I'm not going to be able to do it.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

Yeah, so I'm gonna do this. So, I'm gonna do this.

Just as the night is much as long.

Don't you worry now, I'm under control.

Κοσμός 96,5.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Πιστή φυλακής της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά χασιά.
1: Συνεχισμός παραγωγών ορμιδόλας και φαλαμιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τυπικά χασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ορμιδόλα και φαλαμιάς. Σαν τσεράσιμο. Λαγέσιμο. Λινός και γλυάντα.
1: Προτήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ουρογόνας και Χαλουνιάς. Η ενοποιός διαφορά.
1: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
0: Στόχος μας, η ποιότητα.
1: Μέσω για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένο.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες φορές σε χώμα.
1: Συγκυρικά,
0: υδροφυτικά,
1: σταθερά, νεότι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Και με ειδική προοπτική εταιρείας που ταιριάζουν στις επιθέσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στις Ιδεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 2681-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλαγωσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 2710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης. Πλένει παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σύπολες, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στο Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ένα κενισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αυτοκλίματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αργοστόλη στην παραλία. Νέο βιολογικό ακρόκτημα Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.

Thank you.

I believe there's nothing left in my chest anymore.

You're coming in the dark.

Yo no lo sé.

I'm not going to be able to do that.

Yeah.

0: Φάσεις, θερμοδοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος.
0: 96,5.
1: Κόσμος.
0: 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Skin on the side of your head, so bad.

Cause you know that sex and your ex is the best.

I like that boy. I like that boy.

Thank you.

We're gonna make it.

Σου λέει,

I'm going to go to the next one.

0: Κόσμος 96,5. Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά γαλατσάκος. Βαρελής καφέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλατσάκος. Τυροκομικά Γαλατσάκος. Πώληση ηλεκτρονική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουβέτα, απέναντι από τα κτέλ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 2610 26695.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketo.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάς.
2: Electroteam Marketo. Να λαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και τεχογράφο.
2: Electroteam Marketo. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24 εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26 71 0 28 963.
2: Και κινητό 69 77 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electroteam Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.
3: Η Νουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Νουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Νουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγόνιστες τιμές.
5: Είναι χαμόζωνο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνει αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής, πατησερή στάμα και φαλουνιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυστα και χειροποίητα. Από τα πιο άγνα, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και ήδη δώρα. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής, πατησερή στάμα και φαλουνιά. Και όλα.

That is terrified to love again. But I'm

Yeah.

Don't believe her. No. Don't believe her. No. Don't believe her. No.

Yeah, I was your play, the ratchet test.

Yeah, man.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2. Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 10 27 213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Όμιλος ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
3: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη συλλογιστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, προλογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
4: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει ενίκεια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βαγγέλη 14, στο Αγωστόλι και Φαλονιάς.
7: Περίπου στη μέση του Μισόφου.
8: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενιών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά. Γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26 710 24 548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστοπούλη. Νέα διεύθυνση Διπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
9: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
10: Το σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
9: Electrokin Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
10: Ανακατασκευές,
9: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
10: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
9: Έλεγχος air condition.
10: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
9: Μπαταρίες παντός τύπου.
10: Electrokin Marketos, εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
9: Smart,
10: Ford,
9: Opel
10: και BMW.
9: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών όλες τις μάρκες.
10: Electro Team Marketos, Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
9: 25 ώρες εξυπηρέτηση. Αργοστολίου.
10: Τηλέφωνο 26 710 28 963.
9: Και κινητό 6977 42 1078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos.
10: Το team των απαιτητικών.
11: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
12: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
11: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
12: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
11: Εθνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος της ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
11: Παντούστη του ηλεκτρικού εργαλείου.
12: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και συντηρητικά.
11: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
12: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερία.
11: Το μεγαλύτερο φάσμα εκλογών με το μεγαλύτερο φάσμα φυλών.
12: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
11: Τώρα στη Σεπτεμβρίου 66 το Αργοστόλι.
12: Τηλέφωνο 26 710 252 51.
11: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
12: Η μόνη σας επιλογή.
13: You say you wanna be somebody else, but I show all your answers never enough.

I'm gonna go to the next one.

I'm not sure if I'm going to be able to do it.

I'm not going to be able to do it.

I'm going to go to the next one.

0: Τα πρίσκολη πρωί και τα πώς τα παίρνει για την ιστορή. Να με πω εγώ μέσα εσύ εκεί. Τα όνειρά που κάναμε να γίνουν σαν πρωί. Κοίτα γύρω σου και τρίτα που μας φτάσανε. Οι δρόμοι φλέγεται στο μέλλον που μας φτάσανε. Κράτησέ με λίγο ακόμα μη με πείς. Μη σταματάς την ηθάκη να μου δείχνεις. Πες να πάρεις, λόγω αγάπης. Ένα συγκόμα με τα πολλά τα φόρια και ξεχνά την μάχη. Βιβλίκα πόλη δεν πάει. Με λόγω δεν μείνει. Φίλησα να φύγω. Όσο έκανα τα έκανα για μας. Σε το άλλο μου μισό μου το ξεχνά.
1: Μη με ξεχνάς. Έχει αναστάσει. Μια καλιά. Μέσα από την καλή. Μέσα από την καλή.

0: Πρέπει στο μυαλό μου τώρας που περνάμε. Θέλω να με πιάσει και να το φοβάμαι. Το μάτι σου άλλα μάτια αν κοιτάνε. Φίλοι σου άλλα χίλια αν φυλάνε. Πολλές σκέψεις που πρέπει να μιλήσω. Ψάχνω λέξη για να σου εξηγήσω. Όλες τις καταστάσεις που με ανέγασαν να φύγω. Κι ας ήμουν σίγουρος πως θα ήταν για λίγο. Κράτος ήταν παραπάνω. Είμαι τώρα. Ένα μπορέσει να προσφύγει πως με μόνο. Να αποφύσω όλοι. Ό,τι έκανα, το έκανα για μας. Σε το άλλο μου μισό, μην το ξεχνά.
1: Μην με ξεχνάς. Μια καλά.

0: Μήπως η πισίνα απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζωγονάκος ΑΕ στην ΥΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άρεστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, αποχές, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζωγιανάτος ΑΕ στην ΥΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
0: Στόχος μας, η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Νουίκης Νεόφυτος Κυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες πρόθεσεις. Σε χώμα.
2: Συντηρητικά.
0: Υδροδικά.
2: Σταθερά. Με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
0: Και με ειδική πρωτοβουλία που ταιριάζουν στις επιχειρήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στις Ιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 26 70 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
3: Δώσε μία πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του τοποθετήσε τη συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, λακεδίων τεράτσο, τζουβανάκι σαντόνις, δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέχεια στην παράδοση. Έδρα, λακίθρα και χαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-6290-81. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, λακεδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: αποφάσεις, έχω το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος.
0: 96,5. Κόσμος. 96,5.

Oh, we don't go on, baby.

I should have never played.

Κόσμος 96,5.

Yeah.

Να σου πει να λάβει, να λάβει, να λάβει, να λάβει, να λάβει, να λάβει, να λάβει, να λάβει, να λάβει, να λάβει, να λάβει, να λάβει, να λάβει, να λάβει, να λάβει, να λάβει, να πίστευα πως είναι η φωτιά γιατί πολλά ο έρωτας περνά για πανσίγες εσύ σαν την κάθε μια φίλη πράγμα να δω κάτω στη ζωή θεωρίες μοχάλες κυρώνεις και νέκες η φωτιά να δίνει μόνος ο μελές. Αυτό είναι το

Πάντα έλεγα πως είναι φωνές με τον έρωτα δεν κλείνεις. Με φανταστικά πως είναι να πετάς τις κανόνες και τα όρια μας και πάρτι και σε εσύ σε μια στιγμή. Πρέπει να το κάνω στη ζωή.

0: Δεν υπάρχει λογική σ' αυτό που νιώθουμε. Αποδεικνύσαμε το σώμα μας. Σε κορμιά
1: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Θυμήσει και την αυτοκίνητο. Καμψίνο με λέει, γέρνομαι. Και το ρωτάς, άρεσε να τσακωθώ έτσι. Τι ερώτηση. Αυτό θα να πεις καλά.
1: Ζωντανά το ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής, πατησερή Στάμου και Φαλουνιά. Δημιουργούμε με νεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο φάνταστα γλυκά. Ποτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο άγνα, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής, πατησερή Στάμου και Φαλουνιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Πυρακάτα και Φαλουνιά. Τηλέφωνο 2671-069-425. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών και κοστικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά και παστικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας. Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ατελείου σου. Η Μαγνάς Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agents του εξωτερικού, επιτυχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν ακόμα. Ο στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, στη Τεμπόρο 55, ενώ διεθνή στάση στο Αργοστόλο. Ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Μαντάς Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Thank you.

Unless it's me, but it's you and it used to be.

I'm not sure if you just so.

0: 96,5.
1: I'm crazy, man. I'm crazy, man. I'm crazy, man. I'm crazy, man.

Thank you.

I'm gonna go get some more.

Thank you.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αγοστούρη, Λιξούρη, Σκάλα, Αγία Ιθυμία. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 91 0 26 280. Επισκεφτείτε το κεφαλαιό.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακινητό σας.
1: Βγει, κάθε μέρα μας βλέπει μέσα στην υπερβολή. Η ζωή είναι μικρή. Τώρα σου δεν φοβάμαι. Φιλάκια πάλι,

να σου μετελειά μια ζωή. Για πάντα εγώ εγώ και εσύ να πούμε στο πλευρό σου και τον ανθρώπο σου και για να μην

Όποιο φρέσκος ήχος της πόλης.

You.

0: Φάσκεις, τερματοράδιο, νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος,
0: 96,5 κόσμος, 96,5 η καλύτερη μου.

Now there's no reason. Now there's pain.

0: Κόσμος 96,5. Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε. Το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Θυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες πρόφασες. Σε πρόβλημα.
0: Συντηρητικά υδροδυτικά. Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά ρημνία.
1: Και με ειδική τεχνολογία που χρειάζουν τα σπίτια σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26-00-252-51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάκος.
0: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει ήδη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών και δυνάτων προλογιών Rolex και Omega αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο προμήλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε.
0: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
4: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
5: Στη Βαγγόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του νησιού.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
0: Το σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
6: Electrotin Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
0: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
0: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
0: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
0: Electrotin Marketos, εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
0: Ford,
6: Opel
0: και BMW.
6: Μεγάλη γάμα μεταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electrotin Marketos, Γεράσιμος Μαρκέτος Θυσία.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση. Ανιάργος Πολύ.
0: Τηλέφωνο 26710-28963.
6: Και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electrotin Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.
7: Let's go.

It's just

I'm sorry.

I'm getting higher, the skies of my dead, I'm not giving you up.

I'm not giving you up. I won't give you up.

0: Με νέο αέρα, νέο αέρα. Με τον αέρα του καλύτερου.
1: Κόσμος, κόσμος, κόσμος.
0: 96,5.
2: If she wanted all snow, she got me.

I'm going to go to the next one.

Here, all the breakers must stand.

Στην αίθουσα,

0: και προτιμούμε την δική
1: μην εδώ, θα μπεις έτσι πλαστικά.
0: Εγώ θα έλεγα
1: θα το ψάχνεις μέσα στο μυαλό σου.
0: Όσο φέρουνε ψηλιά καθώς σου
1: τελικά είναι σαν λούδια πλαστικά.
0: Πώς θα έλεγα.

I'm not going to be able to do that.

0: Αποσχεδονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.
1: Πάμε.
2: Yeah, yeah. I wanna see.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με φωνία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Ελέκτροτιμ Μαρκέτο.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελφιγκάς.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτο. Να λαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο, καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου και οπτικογράφων.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24 εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963.
1: Και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Ελέκτροτιμ Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας. Πιστεύουμε και στις παράδοσεις. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομβόλας και Χαλαμιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τις γεύσεις τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομβόλα και Χαλιμίας. Σαν κεράσιμο. Λαγές όλους. Λινός και γρυλάντε.
2: Κρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομβόλας και Χαλιμιάς. Η ενοποιός διαφορά.
2: Η φίλη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Χειροκομικά για νιτσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Χειροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση κομική λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάετο Λουδέκα απέναντι από τα κτέλ. Αργοστόλου, τηλέφωνο 26710 26690.

Abelia, the beautiful heart, whose song of river can fly.

gives me friends to be loved. In a big

I'm not going to be able to do that.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδη Λικοστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Διπέα Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άρεστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπωλείων τριών γενιών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά, χωρίς επιπλέον κόστος, στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδη Λικοστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Διπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντας σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά δοσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

Maybe you.

I'm gonna go to the hospital.

just a little bit of a little bit of a

Κόσμος 96,5. Always on my mind.

Yeah.

I said, I'm not going to be able to do that.

I'm going to go to the hospital.

θέλω να φύσω να αναργείς να σε ρωθαμείς κι αν χειμώνας μόνος πέρασα ούτε μητέρα δεν σε ξεχάσα της καρδιάς μου φτωχνούλα να σου φύγω με τα κύματα όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά. Στη δική μου αγκαλιά. Μόνο στο ήλιο βασιλεύμα κι όλη μέρα σε περίμενα σαν και δύο φάρος που γυρνά σου φωτίζει τώρα τη στεριά στο λιμάνι σε γυρνά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου αγκαλιά. Στη δική μου αγκαλιά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας. Στόχος μας η ποιότητα. Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτρος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτρος Θυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προθεσίες σε χώματα.
1: Συντηρητά, υδροφυτικά. Σταθερά, ναι, ότι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική υποκεκριμένη. Που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτρος.
1: Στις Ιθοπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 72 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτρος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης σας.

Thank you.

I'm not afraid of the dark.

Κούσμος 96,5.

You're going to know.

Από τη Θεωρία για όλη την Δυτική Ελλάδα, κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

όσοι όλοι με κοιτάζεις, θα ανεράω πως πιστάζεις. Ένα σήμα μου γυρεύεις, για να έρθουμε πιο κοντά. Έλα και σε κουμπί, να σου πω το μισό.

Θέλω να τρυπώσω μέσα στο μυαλό σου. Να σε μαθιάνε με το γυρό με δικό σου. Θέλω να σε νιώσω στο κορμί μου και στο ξημέρωμα. Να σε δική μου. Θέλω να τρυπώσω μέσα στο μυαλό σου. Για να χωρίσω στο ρυθμό σου. Θέλω να σου δώσω σαν να σου όλα τα θέλω σου. Εδώ να ζήσεις. Τίλος δηλαδή. Αλλά σε καλάτι. Χωρίς παρτιζάνι το πιο ωραίο πάρτι. Μόνο να σκεφτεί στην παραλία. Μόνο το βράδυ να σου δίνω ασυλία. Ήλιος δηλαδή, αλλά σε καλάθι. Άγιο το μήνυμα, αν το σκέφτει κάτι. Γιατί σε θέλω εδώ, σαν αμαρτία. Για να μου λες.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητο σας? Μην τον αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά, σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταθερήσει, αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-0-26-280. Επισκεφτείτε το κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βίρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Έλα, κόπτα, κόπτα αριστερά, κόψε λέμε! Λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου έκανες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
3: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδοριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς.
4: Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροφόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 επίπειρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνο του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
4: Τηλέφωνο 2671-068-452. Κινητό 6947-83-3552. Σταυροϊζάτα, στη Κεφαλονιά.
6: Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατησερή Στάμα Κεφαλονιά. Δημιουργούμε νομεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυσκα και χειροποίητα. Από τα πιο άγνα, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και ήδη δώρο. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατησερή Στάμα Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στο Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
8: Oh, my God.

Φάζεις, τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη.

Thank you.

I'm not going to be able to do that.

Κόσμος 96,5. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σχολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε κι εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σύπολες, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρις στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και τοπλήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρις. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αποστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρκοστόλη στην παραλία.

Σαν να

Μια ζωή κατά σχέση μου γράφει. Thank you.

Yeah.

0: Μετά την πολιτική πείρα, το χώρο των ανισχυρογανιστήριων ενημερώνει με τη σωστή πελατεία μας να κάνει πλήρη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίωση κουτσών κοδημάτων, προλογιών, Rolex και Omega αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ανισχυρογανιστήριο που ομίλου του κατάφη και θα διαπιστώσετε.
0: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βαντόρου 14, στο Αγροστόλι και Φαλονιάς, περίπου στη μέση του Μισθοστροπή.
4: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας, δεν εμπιστεύεστε κανένα.
5: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
6: Electropin Marketos, η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: Electropin Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: Electropin Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση. Ανιάργο στο Λίγο.
7: Τηλέφωνο 26710-28963.
6: Και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electroteam Marketos.
7: Το team των απαιτητικών.

Thank you.

Με νέο αέρα, νέο αέρα. Με τον αέρα του καλύτερου. Κόσμος, κόσμος, κόσμος. 96,5.

Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

Open answer, check the money.

Thank you.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7.
0: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε τη σωστά με μία κίνηση. Ζωγανάκος στη ΔΥΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτο θερμικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Ζωγανάκος ΑΕ. Στη ΔΥΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας πολυμεί. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
0: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Νίκης Νεόφυτος Κησία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Παντού στην πυλεκτικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σε γυρικά.
0: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και την γκαλερία.
0: Το μεγαλύτερο φάσμα εκλογών με το μεγαλύτερο φάσμα φιλών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα στη Σικεμπόρο 66 στο Αργοστόλιο.
1: Τηλέφωνο 26
0: τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

0: Βάζεις Τέρμας Ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος
0: 96,5.
1: Κόσμος
0: 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Thank you.

Thank you.

0: Είμαστε φίλοι της παράδοσης. Γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας. Δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεχιστές παραγωγών Ρομπόλας και Χαλανιάς. Επιλέξτε τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τις γεύσεις τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα και Χαλανιάς. Σαν τζεράσιμα. Λαγές έρου. Λινός και γλυνά.
1: Κρατήριο Μουδούλου 399 στο Αργοστόνι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Χαλανιάς. Η ενοποιός διαφορά.
1: Προτεραιότητά μας, η εξυπηρέτησή σας.
0: Στόχος μας, η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε, το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Θυσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
0: Πάντα δίπλα σας. Μουίκης που αξιώπης της πρόθεσης σε χώμα.
1: Συγκυρικά, υπρόθετα. Πέρα, νέος ψάχνεται σε ηλεκτρικά ρυθμία.
0: Και με ειδική προσωπική που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
0: Τηλέφωνο 2670-252-51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Πυροκομικά γενιατσάκος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάκος. Πυροκομικά Γαλιατσάκος. Πώληση κορυφή λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουβέκα, απέναντι από τα κτέλ, Αργοστόλι. 26 7 10 26 6 95.
2: Hace mucha noche pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé.

your love, did your love send me free? I'm sorry.

I'm

0: images come.
1: Radio. Red. Radio 44. Go ahead, Rex. Από τη Θεσσαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.
2: I'm breathing.

Make a play with your

I'm never hearing, never do what you say.

I'm not going to be able to do that.

Μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσάκι, μόνα τσά

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό ακρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολή Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών φυτευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά και παστικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909. Κλίμα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής, πατησερή στάμα και φαλουνιά. Δημιουργούμε με νεράκι, φαντασία και πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρυσκα και χειροποίητα. Από τα πιο άγνα γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζωχαροπλαστικής, πατησερή στάμα και φαλουνιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα και Φαλουνιά. Τηλέφωνο 26 71 69 425.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5. Στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 10 27 213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
3: Όλος ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
4: Μετά την πολιτική πείρα στο χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη συνδυστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση κουσών των δυνάτων, προλογιών, Rolex και Omega.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του Ομίλου Παπαδάκη και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
6: Έχει ενίκεια και εμπιστοσύνη.
7: Στη Γαντόρου 14, στο Αγωστόλι Κεφαλονιάς,
8: περίπου στη μέση του Μητσοφόδη.

Κοσμός 96,5.

I'm not going to do that.

Thank you.

Maybe it's sick.

I'm gonna be friends with you.

0: Βάζεις Τερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος
0: 96,5.
1: Κόσμος
0: 96,5. Η καλή.

I'm going to go to the hospital.

0: κι από την κόλαση. Μας εμπάρχει στο σκεπτό μας η κόλαση. Είσαι αποφασί και πρέπει να σε πάρω εδώ και τώρα. Θα λιώνω στο δικό μου σώμα. Είσαι ευθιόν εδώ και μακριά μας. Ένα φαινόμενο που προκαλείς αλλά μας. Που προκλήθει την φόρας μου κάνει μάτια. Είσαι εδώ το σεξι που μου κόμε στην Ελλάδα.
1: Είμαι σεξι πολύ, σαν μήνε

Σε μια σεξι πόλη, σε μια στο σοκάρι.

Είμαι σεξι πολύ, σαν μια σκοψογραφή. Είμαι αυτό που θέλουν όλοι και με φωνάζουν σεξι, γιατί είμαι σεξι πολύ.

0: Σε πόλη, σαν μήνες τόσο καυτή. Και τους καλούς περιστέλους. Θα με φωνάσω.
1: Κόσμος 96,5.

Well, well, well, it's been so long, yeah.

I'm not going to be able to do that.

I'm going to go to the next one.

0: Radio. Okay.
1: 44, go ahead, buddy.
0: Από τη Θεωρία για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

I want it.

what you say. If I like it, then that's what I get. Yeah. I want it.

Oh, my God.

Κόσμος, 96,5.

You know that.

Baby, there's like you do.

είναι ποτάνα. Ακόμα σιγουρίο, από Μαρόκο Μιλάνο. Να σου χορεύω μέσα στα αεροπλάνα. Ακόμα σιγουρίο, από Μαρόκο Μιλάνο. Έλα μαζί παραπασίνε το φάνο, το μεσικό ήλιο κι από μαζό το μιλάνο.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 9. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωνσταντούλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στην Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Για λιανική και χοντρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωνσταντούλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και Σία ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Ηλεκτρονέτ. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Ηλεκτρονέτ μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

0: Φάσεις, τερματοράδιο, νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος.
0: 96,5.
1: Κόσμος.
0: 96,5.

Everything I love in you, and there is nothing.

Shut up and make myself away. Perhaps it's not.

I'm

Thank you.

Oh, my God.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: ElectroTeam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελφιγκάς.
1: ElectroTeam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πλέον.
1: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24 εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: ElectroTeam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Yeah.

Λαμβάνε μάτια,

Για όλη την Ελλάδα, κόσμος 96,5.

Know who you are. And you. I'm like a son. Lonely as one.

I'm not sure if you're going to be able to do that.

Κρύψε το που παρακάμε τώρα. Έδεισες, άφησε το που να ήξερες τώρα. Που βρίσκομαι και τι κάνω. Αν του μάθω, σ' οδηγώ παραπάνω.

I'm not going to be able to do that.

Μην ξεχνάς, δεν κάνεις πράξη. Πού δεν θα μισθάω σαν γεσπί. Μόνο πρέπει να μου δεν έχεις αλλάξει.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electropin Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές.
0: Μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυχτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: Electropin Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση. Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electropin Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 27 ώρες εξυπηρέτησε. Λανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963.
0: Και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electropin Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανιστηρίων Παπαδάκος.
2: Μετά την πολιτική πείρα στον χώρο των ενεχειροδανιστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πολιτεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίωση χρυσών και δημάτων, προλογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανιστήριο του Ομίλου Παπαδάκου και θα διαπιστώσετε.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βαγγέρη 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.
0: Περίπου στη μέση του μισθού.

I'm not going to be able to do that.

Thank you.

Κόσμος 96.5.

I'm gonna go to the hospital.

Thank you.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αξιωμένων συστημάτων Λοβάτο και Ελπιγκάς.
1: Electroteam Marketos. Να λαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και
1: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 23η εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26 71 0 28 963.
1: Και κινητό 6977 42 10 78.
0: Ιστοσελίδα marketos.gr.
1: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
1: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: ¿Cómo te llamas, baby? Te quiero decir que eras mami. Dile a tus amigas que...

Oh, you're not reaching out.

We may never know. We may never know.

Φάζεις, τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

Thank you.

Να φύγει εδώ.

Thank you.

I'm gonna show you.

Crisscross. I want to be surrounded.

In the morning.

I'm going to go to the next one.

We get what we deserve. Oh, we get what we deserve.

Yeah, see, can't go no more. And

I'm not going to be able to do that.

θα σου κάνω κάτι καιρό. Να τραστούσε σαν το δυο σου χέρια. Κάθε χειμώνας μόνος μας.

Be my son.

0: Με νέο αέρα, νέο αέρα. Με τον αέρα του καλύτερου.
1: Κόσμος,
0: κόσμος. 96,5.
2: I'm going to go to the hospital.

Always from my

Yeah.

I'm going to go to the hospital.

Sitting in the middle of the city, I'm sorry, baby.

I'm gonna go get some more.

Non è vero che il governo di Dio è il nostro.

Από τη Θεσσαλονίκη για όλη τη Δυτική Ελλάδα, κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

I'm not going to be able to do that.

Κάθε μέρα καμπράω, κάνω μια ψυχή ανάπτυξη.

Paradise, the green.

Thank you.

Νέο του μηνόμου, να ρεθέσα με το πόδι του να τον εμπνάμε μια καλή. I'm gonna get you.

I'm going to be a little bit of a

I'm going to go to the hospital.

And I feel the magic, and I

I'm gonna go get some more.

I'm gonna be so mad.

I'm going to go to the hospital.

I'm not sure if I'm going to be able to do that.

Φάζεις, τελμοράδιο, νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος, 96,5. Κόσμος, 96,5. Η καλύτερη μουσική.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

Όλοι μου λένε ότι πια δεν είσαι εδώ.

ξεπτίζω και πάντως βρίσκεσαι πια μόνο στην αναμονή σου. Το καλό παγόν

What we gotta do is say the word like a spelling bee.

I did

Oh,

I'm not going to be able to do that.

Thank you.

I'm not giving you up. I won't give you up.

Ο καρμί μου δεν θα περνάς, δεν θα περνάς, δεν θα περνάς.

Τι να πεις, τι να πεις.

Oh, what a feeling. Look what we've overcome.

0: Hallo, Kaffee, Kalosch. Aber sei so krass, bin so flach. Sei zu καλά.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι μία.

Just

Hey,

0: Φάσεις, τερματοράδιο, νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος
0: 96,5.
1: Κόσμος
0: 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

I'm gonna go to the bathroom.

I'm holding on, I can never let go. Maybe I just love you.

I'm not going to be able to do that.

I'm not sure if I'm going to be able to do that.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the hospital.

She said, you're so sad. I got the keys, babe.

We'll be back in the morning when the sun's up.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2.

I'm not going to be able to do that.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

I'm going to go to the hospital.

I'm going to go to the next one.

I'm not going to be able to do that.

One side sitting in the bird, says me, one shine in my life.

I'm black like a diamond.

0: Βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ.
1: Κόσμος
0: 96,5.
1: Κόσμος
0: 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Baby, drop it down. Just to see you touch the ground. Don't shut up, open and start shaking your body.

I'm gonna go bananza, kick the money up.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα τη γράμματα γυρνάει. Εγώ στα γκάλπικο σφουνιά με ψέματα σε συναντεύω. Νυφάλιος να μείνει πια ο εαυτός μου δεν τολμάει. Έχω ξυπνήσει από όλα οι αρνήσεις και παλεύω. Για μένα, για σένα, για σένα σήμερα.

Κάτι μου ξέρει.

θα γίνεται πιο κάτω. Για μένα ξυπνάει, για σένα, για σένα ξυπνάει. Για μένα ξυπνάει, για σένα ξυπνάει.

Music in you. One dance left, this world is gone, I hold you.

Usually doesn't rain.

Thank you.

I don't wanna be a monster. I don't wanna be a monster.

I'm not going to be able to do it.

Yeah, out there, yeah, out there.

Thank you.

I never do what you say.

Κόσμος 96,5. You must try to ignore that and leave all of that love.